0: Κόσμος 938. Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου
2: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,49 το κιλό.
1: Βότκα Σμυρνό Φρεντ 1 λίτρο μόνο 14,90.
2: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
1: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
2: Ηλιέλαιο Papa's Oil Pet 10 λίτρα μόνο 14,78.
1: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36% 1 λίτρο μόνο 4,10.
2: Τυρί Σαμσόε Block Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
1: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
8: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο Νέο Τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων Development.
2: Κόσμος 938.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
6: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
7: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
6: Ζηλεύεις?
7: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
8: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
6: Αγάπη μου, μα πού πας?
7: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
6: Χώρο?
8: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
9: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
10: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
9: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49.
10: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
9: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
10: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
9: Αρακάς Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
10: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90ml. Και Magic Mini, συσκευασία 8x55ml, μία συν μία δώρο.
9: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο.
10: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
9: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
11: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργο αλουμινίου, περσίδες και ρόλερ, χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410 62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε σήμερα? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Ο Νίκος Οπισμπίκης είναι στον ήχο μαζί μου. Η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική μας επιμέλεια. 2-11-10-80-8-80 είναι το τηλέφωνό μας για να μας τηλεφωνείτε και να μας λέτε την άποψή σας. Και radio@parapolitika.gr αν θέλετε να μας στείλετε γραπτό μήνυμα. Είναι εδώ ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Ένας νέος. Πολύ νέος θα έλεγα τώρα. Βέβαια όλοι μεγαλώνουν σιγά σιγά και τους παρακολουθώ να μεγαλώνουν και καταλαβαίνω πόσο μεγαλώνω εγώ. Γιάννης Χριστοδουλόπουλος, ένας συνθέτης εξαιρετικός από τη νέα γενιά των συνθετών. Να στο πάω, φτάσω μέχρι εκεί. Τι κάνεις Γιάννη μου?
1: Καλησπέρα Γιώργο μου, καλησπέρα στους κρατές. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε...
0: Και εγώ
1: συναντώ εδώ.
0: Και εγώ
1: εσύ με ξέρεις από πραγματικά πιο μικρό.
0: Εγώ σε ξέρω από πολύ μικρό.
1: Εντάξει. Τώρα είμαι διανύω την τέταρτη δεκαετία της ζωής μου.
0: Στην τέταρτη δεκαετία.
1: Και έχω μπει δηλαδή και μερικά χρόνια. Αλλά είναι αυτό που πάντα μικροδείχνω.
0: Πάντα μικροδείχνω. Ναι, η αλήθεια είναι ότι φαίνεσαι πάντα νέος και έχεις και μια νέα ματιά στα πράγματα. Και θέλω έτσι να μιλήσουμε λίγο για το πώς σήμερα ένας συνθέτης νέος. Μπορεί να επιβιώσει σε ένα χώρο μουσικής σαν αυτή που υπηρετείς εσύ, που έχει σχέση λίγο και με το, πώς να πω, είσαι ας πούμε μια συνέχεια των συνθετών που πατάνε πάνω στον Μπλέσσα, στο Σπανό, στον Λοΐζο, στον Παπαδημητρίου, ξέρω να πω πολλούς από τους προηγούμενους από σένα. Ακολουθείς αυτά τα χνάρια, αυτά τα βήματα.
1: Όλοι αυτοί που αναφέρεις είναι...
0: Ναι, σαν σημεία αναφοράς.
1: Σημεία αναφοράς, είναι ναι. Παιδικοί μου ήρωες.
0: Ναι,
1: θα τους
0: ναι.
1: χαρακτήριζα. Κοίταξε, η κατάσταση στη μουσική, αν το πάμε από την πλευρά της, της εμπορικής, με την έννοια της...
0: Τι πουλάει, ναι.
1: Το τι πουλάει και το τι...
0: Τι δισκογραφείτε ή τέλος πάντων δεν δισκογραφούνται τώρα, αλλά τι βγαίνει τέλος πάντων στο προσκήνιο.
1: Έχει αλλάξει
0: ναι.
1: Καταλυτικά. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένας τομέας το κάνω μουσική γιατί θέλω να παράξω μουσική σαν καλλιτέχνη, θέλω να εκφραστώ, θέλω να πω τα δικά μου πράγματα, να δώσω τα δικά μου σήματα με τη δικιά μου γλώσσα. Και είναι και ένας άλλος τομέας ο οποίος είναι υποκατεδάφιση, αυτός της... προς τα τέλη πια δισκογραφίας ή
0: ναι.
1: κυκλοφορίας, πες το όπως
0: ναι,
1: θες.
0: Ναι.
1: Γιατί τα τραγούδια που κυκλοφορούν τώρα κυκλοφορούν ως single με ψηφιακή μορφή. Κάποιοι μερακλείδες έτσι μπορεί να κάνουν και κάνα CD, να κάνουν και κάνα βινίλιο, το οποίο ναι. επανέρχεται πολύ δυνατά και από το εξωτερικό.
0: Και επανέρχεται ευτυχώς, είναι πολύ ωραίο αυτό και θα πούμε μετά γιατί και εσύ κάνεις κάτι τώρα το οποίο βγαίνει σε βινίλιο.
1: Ναι.
0: Είχα την τύχη κιόλας να το δώσω την πρωτότυπη μορφή του και με εντυπωσίασε γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο αισθητικά εκτός όλων των
1: άλλων. Είδες την πρώτη κοπή.
0: Την πρώτη κοπή.
1: Και το δουλέψαμε πολύ και το artwork δηλαδή πολύ στενά ναι. για να
0: μου λίγο, να το ξεκινήσουμε πρώτα θέλω από το πώς έγινες μουσικός. Πώς έγινες μουσικός εσύ, πώς δηλαδή έγινες συνθέτης μάλλον.
1: Θα σου πω, δεν το επιδίωξα.
0: Ναι.
1: Ούτε μπορείς να πεις ότι έγινα. Έτσι βρέθηκα στη ζωή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από την ηλικία των 4-5 χρόνων ήξερα ότι θα ασχοληθώ με τη μουσική. Γιατί μόνος μου πήγα και αναζήτησα, άνοιξα αυτή τη κρυφή πόρτα.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό ξέρεις τώρα με ένα παιδί δεν μπορείς να συνοηθείς όπως θα συνοηθείς με έναν ναι. ενήλικα. Και έδινα σήματα ας πούμε, στους γονείς μου και στους δασκάλους μου σε όλα αυτά ότι εγώ είμαι εκεί. Γιατί όλη την ώρα έπαιζα με ένα πιάνο στον αέρα. Με ένα...
0: Ναι.
1: Ναι, οπότε ήταν μονότομος.
0: Πότε άρχισες να κάνεις πιάνο, ας πούμε. Πιάνο είναι το βασικό όργανο που παίζεις.
1: Πέντε χρονών.
0: Πέντε,
1: ναι.
0: Και από την αρχή κόλλησες, δηλαδή είπες ότι εδώ είμαι.
1: Από την αρχή κόλλησα ναι. και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι 8 χρονών
0: ναι.
1: έλεγα, ας πούμε, που λέει τι δουλειά θα κάνεις παιδί μου, ναι. θα γίνω συνθέτης.
0: Μάλιστα.
1: Το έλεγα το 8. Οπότε με έναν τρόπο είχαν και καθώς μεγάλωνα και το πιστοποιούσα
0: ναι.
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί έγραφα, ασχολιόμουν πολύ σοβαρά με αυτό. Έκανα σπουδές πιο extended για την ηλικία μου. Έπαιζα και άλλα όργανα από μικρός ναι. κτλ. Οπότε και στο περιβάλλον μου είχαν κατά κάποιο τρόπο ησυχάσει, καλυφθεί ότι το παιδί εντάξει, έχει αυτό το ταλέντο, αυτή την κλίση, θα κάνει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε όταν αυτό το συναντάς σε τόσο μικρή ηλικία, δεν βγαίνεις ποτέ απ' έξω να κοιτάξεις τι είναι. Εγώ θυμάμαι ότι πώς να σου πω, 10 χρονών έκανα πολύ επαγγελματικά αυτό το πράγμα
0: ναι.
1: στο μικρό μου στουντιάκι που είχα φτιάξει στο σπίτι και μάθαινα τα πρώτα τις πρώτες τεχνικές ηχογράφησης, από νωρίς, τα πώς συνδέονται τα όργανα μεταξύ τους, σπουδές στο δύο, κλασικά, jazz, όλα αυτά.
0: Και τι μουσική άκουγες? Άκουγες προφανώς κλασική, εφόσον έπαιζες κιόλας, έτσι?
1: Άκουγα πάρα πολύ κλασική, μανιωδώς και βαριά πράγματα, τα οποία βαριά που τα λένε σήμερα, δεν το θεωρούσα ποτέ.
0: Δηλαδή, για πες μου,
1: άκουγα, ξέρω εγώ, εκκλησιαστική μουσική, ξέρω εγώ, Μέντελσον, ή άκουγα τα θρησκευτικά έργα του Μπάχ, ας πούμε.
0: Ναι, τον Μπάχ, ναι.
1: Κόβανε φλέβες.
0: Ναι.
1: Τρελαινόμουν όταν άκουγα το όργανο και τις φούγγες και όλα αυτά. Από το άλλο χέρι είχα Χατζηδάκη Θοδωράκη, τους οποίους, δηλαδή, μπορώ να καυχηθώ ότι ξέρω όλο το έργο.
0: Όλο το έργο.
1: Δεν μιλάω για τα τραγούδια, που λίγο πολύ κάποιος μπορεί να τα ξέρει όλα. Μιλάω και για τα συμφωνικά έργα, ας πούμε, του Μίκη, μιλάω για, για την αμοργό του Χατζηδάκη, για τις άλλες δουλειές, τις ορχιστρικές,
0: τις λιγότερο γνωστές. Και
1: ακριβώς. Είχα μεγάλη μανία με αυτούς τους δύο συνθέτες. Και καθώς, ξέρεις, με το ένα χέρι στην κλασική, με το άλλο χέρι σε όλους αυτούς, άρχισα να μπαίνω και πολύ να ψάχνω την ελληνική μουσική, την οποία τη μελέτησα σε τεράστιο βάθος. Δηλαδή, έχω στην κατοχή μου πράγματα και δίσκους και CD από... CD τα έκανα αργότερα γιατί ήθελα να μείνω.
0: Ναι.
1: Από πράγματα, από λαϊκά τραγούδια, από Τσιτσάνη που επίσης τον έχω ξεκοκαλύσει, από Βαμβακάρη, άρχισα μετά να ασχολούμαι λίγο με το ρεμπέτικο και στην εφηβεία.
0: Ναι,
1: γιατί πήγαινα και στο μουσικό γυμνάσιο και γυρνάγαμε με κάτι μπαγκλαμαδάκι, κάναμε λίγο αυτή τη φάση.
0: Ναι.
1: Και όλος αυτός ο κόσμος μαζί αργότερα και με την jazz μουσική που ασχολήθηκα πάρα πολύ λόγω του Οδείου και λόγω των σπουδών που πια είχαν φτάσει σε ένα τέλμα στην κλασική. Γιατί η κλασική είναι σε εκπαίδευση μέχρι σε ένα σημείο. Τεχνικά μπορείς να ασχολείσαι, αλλά φτάνει τα βάνη σε ένα σημείο. Από εκεί και πέρα θες να εξελιχθείς και άλλο, να παίξεις πιο σύγχρονα έργα που σου ανοίγουν το μυαλό, θεωρίες, αρμονίες, όλα αυτά.
0: Και πότε έγραψες το πρώτο σου τραγούδι?
1: Το πρώτο μου τραγούδι το έγραψα εκεί 10 χρονών.
0: 10 χρονών.
1: Ναι, και πιο, 11.
0: Ποιο ήταν το πρώτο σου τραγούδι?
1: Ένα
0: το
1: τραγούδι,
0: θυμάσαι?
1: Λεγόταν με ένα τραύμα στην ψυχή, κάτι τέτοιο.
0: Έγραφες και τους στίχους εσύ?
1: Ναι. Πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Και ποια τα άκουσε πρώτη?
0: Ποια?
1: Το πήγε με θράσος να το ακούσει.
0: Ποια?
1: Η Αλίκη Βουγιουκλάκη.
0: Σοβαρά μιλάς?
1: Γιατί ήμουν τότε στη Μελωδία της Ευτυχίας, που μας είχε πάει ο Τυπάλτος κάποια
0: μελιά. Ήσουν στη Μελωδία της Ευτυχίας, ναι.
1: Και η Αλίκη είχε τρέλα μαζί μου.
0: Άρα μιλάμε για το 94-95.
1: Ακριβώς.
0: Ναι,
1: 94-96.
0: Ναι.
1: Θες γιατί τη θύμιζα το γιο της, θες γιατί την ξεκουνούσα από τα διαλύματα και πηγαίναμε σε ένα πιάνο εκεί δίπλα και παίζαμε με όλα τα παιδιά και τα λοιπά, και με είχε πάρει πολύ από κοντά.
0: Εσύ ήσουν πόσο χρονών? 11 τότε.
1: 11.
0: 11, ναι.
1: Και μάλιστα είχε βγει μια μέρα στο διάδρομο που είχε τελειώσει η παράσταση και κάνει στη μάνα μου: μην ασχολείσαι με αυτόν, αυτός θα γίνει μεγάλος μαέστρος. Τρέχα γύρευε τώρα, ξέρεις.
0: Για πες λοιπόν, και τις πήγες και τις έπαιξες στο πρώτο
1: τραγούδι. Και μου λέει: τι γράφεις, Γιαννάκη μου, τι είναι αυτά που κάνει, γιατί το χάρη το μέγες. Και μου λέει: φέρνε μου να ακούσω, φέρνε μου να ακούσω μία, δεν πήγαινε. Εγώ φέρνε μου να ακούσω δύο. Την τρίτη φορά πήγαμε ένα κασετόφωνο και τις έβαζα κάθε. Όταν είχαμε διπλές και όταν είχαμε διαλύματα, Σάββατο διάλειμμα. Τις έβαζα. Δηλαδή, απορώ πως το έκανα αυτό το πράγμα. Χαζομάρες. Κάτι μελωδίες, ολοκληρωμένες μεν. Και μου λέει: α, πολύ ωραίο αυτό. Έκανε. Τη τραγούδα και λίγο. Σου λέει: έχω ζήσει αυτό το σκηνικό.
0: Έλα, εσύ, ωραία εμπειρία.
1: Αλλά τότε δεν καταλάβαινα ποιο ακούει, σε τι θα φέρει αυτό ιστορικά ή τι.
0: Πάντως, αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά εξοικειώθηκε και από πάρα πολύ μικρή ηλικία γενικότερα με το χώρο του θεάτρου, του θεάματος, έτσι. Γιατί όταν είχε την τύχη τώρα να μπει και να παίζει τη μελωδία τη ευτυχία με την Αλίκη και ταυτόχρονα να αναπτύξει και μια προσωπική σχέση μαζί τη, να τη ζαμβάσει τα τραγούδια σου, ήδη αυτό σε σπρώχνει. Κατά ψέματα.
1: Δεν μυθοποίησα ποτέ.
0: Ναι.
1: Κανέναν καλλιτέχνη ή άνθρωπο που έβγαινε μπροστά, γιατί πάντα έβλεπα πίσω από αυτό, δηλαδή και τον Ταλάρα τον όνοσα σε μικρή ηλικία, που κάναμε στο Μέγαρο και είχαμε και ένα ντουέτο. Λόγω της χοροδίας του Τυπάλτου. Κάναμε μια φοβερή παράσταση σε σκηνοθεσία του Κώστα Γαβρά και εκείνον τον είχα γνωρίσει, ας πούμε, σε ηλικία 10-11 ετών. Εκεί μας είδε η Αλίκη και μαζί της. Και πάντα έχω την εικόνα στο μυαλό μου ότι βλέπω έναν φοβερό επαγγελματία, τρομερό τραγουδιστή.
0: Ναι.
1: Δεν βγαίνει από αυτό να πει: α, ο Νταλάρα που τον ξέρει όλο
0: τον κόσμο. Ναι.
1: Στο επάγγελμα, τι κάνει αυτό,
0: άρα,
1: πώς δουλεύει.
0: Λοιπόν, από μικρό ήσουν πολύ στοχοπροσιλωμένο.
1: Ναι,
0: έτσι καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Το πρώτο σου γνωστό τραγούδι ποιο ήταν?
1: Το πρώτο μου γνωστό τραγούδι ήταν το Μαζί Σου.
0: Το Μαζί Σου με τον
1: Παπαρίζου. Ναι, από το σύριαλ του Μέγκα.
0: Λοιπόν, λέω να το ακούσουμε αυτό. Μαζί Σου με την Παπαρίζου, λοιπόν.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, στοχοποιούν το Πασόκ. Αποκλειστική συνέντευξη Μανώλη Χριστοδουλάκη. Απάντηση στους σκευωρούς. Εκείνο που δεν μπορεί να γίνει ανεκτό είναι η κατασκευή ανύπαρκτων γεγονότων και ακόμα χειρότερα η χρήση εικόνων προϊόντων AI. Δεν χρειαζόμαστε άλλο remake μιας ήδη αποτυχημένης ταινίας του παρελθόντος. Η μεγάλη φθινοπορεινή μάχη της Δημοκρατικής Παράταξης για τη δημοσκοπική ανάκαμψη. Η πιο κρίσιμη δέθ για το κίνημα και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η γαλάζια πατρίδα φέρνει γαλάζια φουρτούνα. Από τα ήρεμα νερά σε θερμό επεισόδιο, στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδει
3: Κόσμος 938.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. 3ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
3: Ακού Κόσμος 938.
8: Το που υποστήριζε.
9: Ναι.
8: Okay, μάλλον για να συνέβη αυτό.
9: Κάτι γίνεται. Και μετά πάντως μπαίνεις γενικά στη ζωή εσύ με αυτοπεποίθηση. Από μικρό παιδί, για αυτό που θες να κάνεις.
8: Ναι.
9: Και μετά το συνεχίζεις και το πας πια που. Δηλαδή βλέπεις ότι μπαίνεις σε ένα χώρο που είναι ο χώρος σου, είσαι μουσικά, ας πούμε, άρτιος εσύ, σπουδαγμένος κτλ. Αλλά κακά τα ψέματα τώρα, η εποχή μας θέλει άλλο πράγμα για να κάνεις επιτυχία.
8: Ναι.
9: Πόσο αυτό το άλλο πράγμα σε παρέσυρε και πήγες προς τα εκεί?
8: Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι μια πολύ...
9: Δηλαδή, πώς έφτασες από το 2004 στο πουλάω το σπίτι, ας πούμε, να σου το πω έτσι. Που το πουλάω το σπίτι είναι μια χαρά, δεν
8: κοίταξε,
9: το λέω.
8: Το πουλάω το σπίτι ήταν ένα τραγούδι που το είπε ο Γιάννης Πάρη.
9: Ναι.
8: Μόλις αρχίσαμε την πρώτη μας συνεργασία, με κάλεσε μια μέρα στο σπίτι του και μου λέει: κοίταξε, θέλω να μου κάνεις όλο το δίσκο.
9: Ναι.
8: Και αυτό και τον επόμενο και τον μεθεπόμενο.
9: Ναι.
8: Και όταν είσαι τώρα 25 χρόνων και σου λέει ο Γιάννης Πάρη, κάνε μου το δίσκο.
9: Ναι.
8: Εννοείται ότι το θέλεις τεράστια τιμή. Όχι,
9: ναι.
8: Είναι τεράστια τιμή, ναι. Και ότι αφού σου άνοιξε αυτή η πόρτα, θα κοιτάξεις να την να τη φέρεις με τον καλύτερο τρόπο.
9: Να την
8: οπότε
9: μπαίνεις
8: και σε δρόμους, ναι. Που εγώ έτσι κι αλλιώς είχα τα ακούσματα αυτά. Αλλά πάντα με ενδιαφέρε στους τραγουδιστές αυτούς, δηλαδή και στην Πρωτοψάλτη και στον Μπάριο και στον Ταλάρα και στην Τζανακλίδου και στην Μαρινέλα, σε όλους αυτούς τέλος πάντων τους.
9: Ναι.
8: Τους legends,
9: ναι.
8: Πάντα να κάνω κάτι που να μην το έχουν ξαναπεί. Δηλαδή, ναι. Να βάλω στο στόμα τους κάτι που με αυτή τη φωνή θα ταξιδέψουμε σε μια νέα γενιά, με ένα νέο σύνθημα, με ένα νέο σήμα.
9: Άρα είσαι από τους τραγουδιστές που γράφουν πάνω σε φωνές.
8: Ακριβώς. Και ναι. δεν πήγα να εξυπηρετήσω τη μανιέρα.
9: Από τους τραγουδιστές, λέω, από τους συνθέτες, θέλω να πω.
8: Ναι. Δεν πήγα ποτέ να εξυπηρετήσω τη μανιέρα του Πάρη, ας πούμε, να γράψω σαν αυτά που είπε. Πάντα έκανα 180 μοίρες στροφή, γιατί αυτό με ενδιαφέρει και καλλιτεχνικά. Δεν ήθελα να πω να γράψω το τετριμένο.
9: Ναι.
8: Αυτό. Με τον ίδιο τρόπο ασχολούμαι και με τον ίδιο τρόπο βλέπω και αυτό που λες για τα σουξέ και τα λοιπά.
9: Ναι.
8: Το μόνο εύκολο πράγμα είναι να ακολουθείς ένα τρέχον δρόμο και να πατήσεις πάνω σε συγκεκριμένα τεχνικά πράγματα που ένας συνθέτης γνωρίζει πώς θα κάνει, να φτιάξει έναν ανάλογο στίχο. Είναι πολύ εύκολο να κάνεις μια κατασκευή.
9: Ναι. Βέβαια.
8: Πιο εύκολο είναι να βρεις ένα ψάρι στο σούπερ μάρκετ παρά να το ψαρέψεις στη θάλασσα.
9: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
8: Οπότε.
9: Αλλά μάλλον θα είναι κάτι ψυγμένο.
8: Θα είναι κάτι ψυγμένο και στη χειρότερη μπορεί και να μυρίζει. Οπότε ποτέ δεν. Δηλαδή και στις καλές εποχές που υπήρχαν χρήματα, που υπήρχαν πολλά καλά στη δισκογραφία, γιατί μπήκα στη δισκογραφία το 2005, ας πούμε. Ποτέ δεν έπεσα στην παγίδα να παράξω πολύ υλικό για πολλούς
9: λόγους. Για πολύ σύντομη, ας πούμε, χρήση.
8: Για πολύ σύντομη, δηλαδή να υπάρχει κάτι.
9: Έχεις δηλαδή
8: ένα
9: την αίσθηση ότι θέλεις αυτό που γράφεις να έχει και μια αντοχή στο χρόνο, έτσι.
8: Φυσικά, ναι. Φυσικά. Αυτό νομίζω είναι το μόνο σημάδι που μπορεί να αφήσει ένας καλλιτέχνης, ένας δημιουργός.
9: Κάπως δύσκολο στις μέρες μας. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μία τάση προς το εφήμερο σήμερα στο τραγούδι.
8: Πάντα υπήρχε.
9: Πάντα υπήρχε, λες. Απλά έτυχε μετά η εποχή αυτή να αρέσει πολύ και να μείνουν πολλά κλασικά, γιατί βλέπω, ας πούμε, από τα 60, τα 70, τα 80,
8: εκεί,
9: ακόμα υπάρχουν τραγούδια τα οποία δεν φεύγουν με τίποτα.
8: Θα σου πω τι γίνεται. Η εποχή γεννάει τα τραγούδια. Όσο σημαντική είναι εποχή, τόσο σημαντικό είναι και το μουσικό κείμενο. Δηλαδή, έχω γράψει ένα βιβλιαράκι που έχω κάνει, το ξανασκέψω, ότι δεν μπορεί να γεννηθεί κάτι σημαντικό σε μια άγονη περίοδο. Εκείνη την περίοδο που υπήρχαν αυτές οι φωνές, αναζητούσαν τους συνθέτες, τους μεγάλους δημιουργούς, που και εκείνοι ήταν στο σπίτι τους, δεν τρέχανε στη δημοσιότητα ή ψαχνόντουσαν σε reality ή οτιδήποτε. Ήταν άνθρωποι που ασχολιόντουσαν σοβαρά με αυτό που κάνουν. Υπήρχαν οι φωνές που έχουν εκπαιδευτεί από τους παλαιότερους. Δηλαδή ο Νταλάρας άκουγε τον Βαβακάρη, τον Κουγιουμτζή, τον Γαβαλά, όλοι αυτοί. Η Γαλάνη έχει μάθει πάνω στη Μοσχολιού. Ήταν άνθρωποι που έχουν πατήσει στις μεγάλες φωνές.
9: Βέβαια.
8: Γεννήθηκαν τότε και υπήρξαν μέσα από τα μεγάλα τραγούδια, γιατί ο τραγουδιστής είναι αυτό που λέει. Είναι το ρεπερτόριό του. Μια φωνή μόνη της δεν λέει τίποτα.
9: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
8: Οπότε κάποια στιγμή ήρθε ο Κορεσμός μέσα στη τέλη της δεκαετίας των Zeros, δηλαδή το πολύ πολύ μέχρι το τέλος του 2010, ας πούμε, που και οι μεγάλοι τραγουδιστές, οι θρύλοι, ας πούμε, είχαν ένα ρεπερτόριο που μπορούσες να ακούσεις και να πεις ωραίο. Τώρα υπάρχει μια τελείως άγονη περίοδος, λόγω του ότι δεν υπάρχει η παιδεία και δεν υπάρχει η ακολουθία των γενεών, δηλαδή οι καινούργιες γενιές.
9: Δεν πατάει, λες, ο ένας πάνω στον άλλον.
8: Δεν είναι μόνο δεν πατάει πάνω στον άλλον. Μια καινούργια γενιά ξέρει μια πρόσφατη ιστορία. Το πολύ άντε 10 χρόνια πίσω, άντε 20. Αν δεν έχεις μεγάλη γνώση για το τι έχει γίνει πριν από σένα, πώς θα γίνεις καλύτερος.
9: Έχεις δίκιο. Και αν δεν έχεις ακούσει αρκετά από αυτά,
8: ακριβώς.
9: αν δεν έχεις ζυμωθεί με αυτά, ακριβώς. Αν δεν έχουν γίνει μέρος της ζωής σου αυτά, γιατί αυτά, το τραγούδι, ακόμα και τραγούδια που δεν είναι της εποχής μας, αλλά είναι παλιότερα,
8: ακριβώς.
9: Με έναν τρόπο μας γίνονται βιωματικά. Είτε γιατί τα ακούσαμε τους γονείς μας ή τους παππούδες μας, είτε γιατί τα ανακαλύψαμε εμείς μετά. Δηλαδή το να ακούμε εμείς σήμερα τραγούδια. Ας μην πάρω εγώ τα ελληνικά. Ας πούμε να ακούμε τις jazz του 20 και του 30,
8: ακριβώς,
9: ξέρω εγώ.
8: Ακριβώς.
9: Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε σχέση με εκείνη τη γενιά, αλλά σημαίνει ότι αυτά τα τραγούδια έχουν περάσει μέσα μας.
8: Ο δημιουργός είναι ένα φίλτρο που διηλίζει όλα αυτά τα ακούσματα.
9: Έτσι.
8: Τα περνάει από την ψυχή του, από την καρδιά του.
9: Και ο καταναλωτής.
8: Και ο καταναλωτής τα κάνει κάτι καινούριο και έτσι τα παραδίδει στο κοινό.
9: Άρα εδώ έχουμε και μια μεγάλη ευθύνη, νομίζω, για το τι βάζουμε στον κόσμο να ακούει.
8: 100%.
9: Έτσι.
8: Γιατί
9: εγώ που κάνω μια μουσική εκπομπή το αισθάνομαι πάρα πολύ αυτό και το λέω έτσι πρώτη φορά με τόσο καθαρό τρόπο. Όταν διαλέγουμε τι θα ακούσουμε ή τι εκπομπές θα κάνουμε, με ενδιαφέρει να κάνουμε και κάτι το οποίο να είναι πραγματικά να. Πώς να σου πω, να ανταποκρίνεται σε αυτό που είμαστε σαν άνθρωποι.
8: Να έχει αναφορές.
9: Ναι.
8: Σπουδαίες.
9: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πουλάω το σπίτι τώρα.

όλα όπως τα άφησες είναι. Στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

0: Γιάννης Χριστοδουλόπουλος εδώ, συνθέτης και όπως ακούτε ένας άνθρωπος που είναι πολύ ψαγμένος γύρω από το τραγούδι, δηλαδή δεν γράφει έτσι τυχαία απλώς τραγούδια, συμμετέχει πιο βαθιά σε όλο αυτό. Σε ενδιαφέρει να γράψεις πιο πολύ και συμφωνική μουσική και τέτοια ή όχι? Ή έχεις πει ότι εγώ θα ασχοληθώ περισσότερο με το τραγούδι?
1: Με ενδιαφέρει πολύ,
0: ναι.
1: Και παράλληλα με την δισκογραφία. Η δισκογραφία είναι μεταξύ μια δουλειά των τελευταίων 100 χρόνων.
0: Ναι.
1: Δεν είναι παραπάνω.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή η μουσική δεν ξεκίνησε από εκεί. Μη σου πω, η μουσική έφτασε σε τέλμα έχοντας βιομηχανοποιηθεί.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, κάθε μουσικός που θέλει να εξαπλωθεί και να αναπνεύσει μέσα στη μουσική, σίγουρα πρέπει να ψαχθεί και σε άλλους ορίζοντες. Εγώ με την συμφωνική μουσική και την ορχιστρική, εκτός από την έχω μελετήσει, την έχω ακούσει και την έχω σπουδάσει, πολλές φορές έχω τη χαρά να γράφω τέτοια μουσική στο θέατρο, όπου έχω κάνει πάρα πολλές παραστάσεις, δηλαδή άνω των 50.
0: Είσαι από τους ανθρώπους που τους ζητάνε πάρα πολύ να γράψουν στο θέατρο.
1: Πολύ, ναι, πολύ. Ναι. Και εκεί μπορείς να... Έχω κάνει δηλαδή δουλειές από τρελά jazz, ας πούμε, μουσική, μέχρι με κλασικά σύνολα κτλ. Στο θέατρο σου δίνεται η αφορμή και
0: βέβαια,
1: η δικαιολογία να κάνεις
0: έτσι, ό,τι θέλεις. Ναι, και να ξεφύγεις από το τραγούδι απλώς.
1: Ακριβώς. Ναι. Το ίδιο κάνω και στις... ταινίες για τον κινηματογράφο που έχω κάνει 4-5 μέχρι σήμερα. Το ίδιο κάνω και στα τηλεοπτικά. Δηλαδή, εκτός από ότι μπορεί να γράψει ένα τραγούδι για τους τίτλους, ας πούμε, ναι, μια σειράς, μέσα έχει πολλή μουσική.
0: Βέβαια.
1: Όπου θα είναι κάπως. Δηλαδή, μη σου πω ότι το έργο μου σε... πώς το λένε, σε ποσότητα, είναι μεγαλύτερο σε ορχιστρικό υλικό παρά τα τραγούδια. Τραγούδια έχω γράψει 200. Δεν είναι και πολλά.
0: Δεν είναι και πολλά.
1: Δεν είναι και
0: όχι,
1: πολλά.
0: Λίγα μπορώ να πω ότι είναι.
1: Πολύ, ναι, λίγα.
0: Καλά, είσαι μικρός βέβαια.
1: 200
0: ακόμα.
1: Μάλλον στη δισκογραφία.
0: Στην δισκογραφία.
1: Έχω γράψει κάποια για το θέατρο, κάποια, μάλιστα, για musical που είναι μέσα.
0: Ναι. Να σου πω, έχεις συνεργαστεί με σπουδαίες φωνές. Τσανακλίδου, Παπαρίζου. Βλέπω εδώ με τη σειρά που τα έχουμε εδώ. Δεν λέω, είναι ενδεικτική εσύ, ενδεικτικά τα ονόματα. Ζουγανέλη, Πάριος, Μαρίζα Ρίζου, Χρήστος Μάστορας, Κώστας Μακεδόνας, Πένι Μπαλτατζή, Άλκης Πρωτοψάλτη. Ποια είναι η συνεργασία που έγραψε μέσα σου πιο έτσι έντονα?
1: Δεν θέλω να σου πω κλισέ. Η κάθε μία έχει την ιστορία της. Δηλαδή κάθε μία ήταν ένα ταξίδι μακρύ. Γιατί με όλους αυτούς τους ανθρώπους δεν έχουμε συνεργαστεί για ένα τραγούδι.
0: Ναι,
1: ή για μία περίοδο.
0: Συναισθηματικά ποια είναι αυτή?
1: Συναισθηματικά
0: που
1: είναι η Άλκηστη και ο Πάριος.
0: Η Άλκηστη και ο Πάριος.
1: Ναι, γιατί ζήσαμε πολύ, ταξιδέψαμε μαζί, πήγαμε περιοδίες, κάναμε διακοπές μαζί. Έχουμε κάνει,
0: ναι,
1: παρέα πολύ. Την Τάνια την αγαπώ πάρα πολύ, γιατί μαζί έχουμε κάνει,
0: ναι,
1: δύο από τα ωραιότερα, ναι, τραγούδια που θεωρώ ότι έχω γράψει, δηλαδή το Εγώ για δύο, για το Δύο Ψυχές.
0: Ναι.
1: Με τη Μαρινέλα ήταν ένα άλλο ταξίδι. Με τον Ταλάρα ένα ταξίδι που ξεκίνησε από τότε που ήταν μικρός και τον συνάντησα όταν,
0: ναι,
1: μεγάλωσε.
0: Λοιπόν,
1: λίγο.
0: Περίμενε, επειδή είναι πολύ. Λέω να ακούσουμε το Δύο Ψυχές από την, ναι, Τάνια Σανακλείδου.
1: Αυτό
0: έχουμε
1: έχει
0: και Άλκηστη ένα... εδώ, έχουμε την τελευταία φορά να ακούσουμε.
1: Έχει ένα κλασικό σύνολο. Το Δύο Ψυχές είναι με συμφωνική ορχήστρα.
0: Αλλά ας ακούσουμε το Δύο Ψυχές.

0: Λοιπόν, Γιάννης Χριστοδουλόπουλος εδώ, συνθέτης, ένας άνθρωπος πολύ ταλαντούχος, πολύ ιδιαίτερος. Σ' αρέσει περισσότερο να η στιγμή που θα κάνεις μια επιτυχία και το τραγούδι θα ακουστεί πολύ στα ραδιόφωνα κτλ. Ή σ' αρέσει, δηλαδή σ' αρέσει τη στιγμή που εισπράττεις αυτό που κάνεις ή η στιγμή που το κάνεις, η στιγμή που είσαι στο πιάνο και σου έρχεται η σύνθεση και λες αυτό είναι τέλειο, μου αρέσει πάρα πολύ, το προχωράω.
1: Το πρώτο χιλιόμετρο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι όταν ολοκληρώνεται στο στούντιο και τα ακούω όπως ακριβώς το έχω στο κεφάλι μου.
0: Ναι.
1: Γιατί τους βγάζω την ψυχή έτσι. Άμα δεν είναι ακριβώς όπως το κεφάλι μου, δεν φεύγει όλο στο στούντιο.
0: Ναι.
1: Όταν τελειώνει λοιπόν και πάει master και τα ακούω όπως έχει βγει. Και η τρίτη και μεγαλύτερη χαρά είναι όταν τα ακούω μετά από 10-15 χρόνια.
0: Α.
1: Εκείνη την ώρα που να τα ακούσεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ναι. Είναι λογικό.
0: Είναι και λογικό όπως
1: θα παίξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω να δω την πορεία του μέσα στον χρόνο.
0: Το μετά από 10-15 χρόνια. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό και είναι και σωστό αυτό που λες.
1: Οπότε σκέψου την ώρα που βγαίνει η μελωδία που κατεβάζει το κεφάλι σου και απλά την παίζει στο πιάνο, με την ώρα που θυμάσαι όταν είσαι κάπου και το ακούς το αυτοκίνητο μετά από 15-20 χρόνια, ξέρω εγώ, να ενώνονται αυτές οι δύο στιγμές.
0: Φοβερό.
1: Της γέννησης και της ύπαρξης.
0: Και βέβαια όλα αυτά, επειδή όλα, ειδικά το τραγούδι και η μουσική, όπως και η γεύση, όπως και οι μυρωδιές, είναι αναμνήσεις οι οποίες είναι συνδυασμένες με συγκεκριμένα πράγματα. Άρα όταν ακούς ένα τραγούδι μετά από 15 χρόνια, προφανώς θυμάσαι και τη στιγμή
1: παίζει
0: και τον εαυτό σου τότε.
1: Παίζει αυτόματα ένα βίντεο.
0: Τα τραγούδια σου είναι προϊόν χαράς ή προϊόν έτσι ενός ανθρώπου που υποφέρει περισσότερο, ή πότε γράφεις καλύτερα, όταν δεν είσαι καλά ή όταν είσαι καλά?
1: Αυτό είναι μεγάλος μύθος, να ξέρεις, γιατί παίζει πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν ισχύει, δεν είμαι καλά, γράφω.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλος μύθος. Ένας άνθρωπος πρέπει να είναι καλά για να δουλέψει.
0: Μπράβο,
1: έχει...
0: πες το αυτό, γιατί συμφωνώ 100%. Καταρχάς, όταν δεν είσαι καλά, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
1: Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν έχεις τη διάθεση.
0: Καλά, όποιος πάει σε ένα ψυχίατρο θα καταλάβει ότι έχω κατάθλιψη, σημαίνει είμαι αποσυντονισμένος, δεν μπορώ να
1: κάνω. Είμαι flat, δεν μπορώ να
0: παράγω, δεν μπορώ να δημιουργήσω.
1: Δεν υπάρχει,
0: έτσι.
1: Δεν υπάρχει καρδιογράφημα, τίποτα. Λοιπόν, αυτό είναι μια φήμη, ας πούμε, που έχουν...
0: Ναι, αλλά από την άλλη μεριά, κάτσε.
1: Θα σου πω
0: μπορεί
1: τώρα
0: να είσαι καλά,
1: ναι,
0: μεν, και να μπορείς να είσαι δημιουργικός, να μην είσαι σε κατάθλιψη, αλλά να είσαι... στην ταλαιπωρία. Δηλαδή να χτυπιέσαι κάτω, αλλά να είσαι καλά, να σου βγαίνει.
1: Εξαρτάται τι άνθρωπος είσαι. Εγώ, ας πούμε, δεν μπαίνω στην ταλαιπωρία.
0: Δεν μπαίνεις.
1: Αλλά τι κάνω όταν δεν είμαι καλά, γιατί η ζωή μας είναι 50-50. Θα είσαι 50 καλά και 50 δεν θα είσαι. Αν είσαι και τυχερός, γιατί μπορεί να μην είσαι 80 καλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχουν πράγματα που περνάνε από σένα, που τα βιώνεις, που διηλίζονται, που μπορεί να είσαι στο κρεβάτι και να είσαι χάλια. Που είναι φάσεις που σηκώνεσαι και πέφτεις. Αυτά είναι τα όπλα σου. Αυτές είναι οι διαδικασίες που ο ψυχισμός έχει μεγαλώσει μέσα σε αυτές.
0: Και οι εμπειρίες που θα σου βγουν τελικά
1: ακριβώς,
0: στο τραγούδι.
1: Ακριβώς. Ναι. Οπότε όταν υπάρχει διάθεση ή όταν υπάρχει κάτι που σε ξεκουνάει, όπως μια παραγγελία, γιατί εγώ κυρίως γράφω όταν μου ζητάνε κάτι.
0: Ναι.
1: Αυτός ο χρόνος που έχεις περάσει, που δεν είσαι καλά, έχει λειτουργήσει στις αποθήκες σου ερήμην σου να σου δημιουργήσει μέσα δώρα που μπορείς να κάνεις έτσι στην ψυχή σου και να πιάσεις. Έτσι γράφεις. Μπορεί να γράψεις το πιο θλιμμένο τραγούδι, το πιο μινόρι που μπορείς να γράψεις για μια στιγμή που να πει καλά, πώς το γράφεις, είσαι μια χαρά, πότε το γράψες. Οπότε ναι, είναι ένας μύθος που έχει κυκλοφορήσει έτσι τελευταία 50 χρόνια, ξέρω πιο πολύ από τους λαϊκούς.
0: Είσαι γυναίκα πιο πολύ του μινόρε ή του ματζόρε, μια και το έθεσες. Δηλαδή, σ' αρέσουν πιο πολύ τα θλιμμένα.

0: Σωστά.
1: Σκέψου το. Σ' αγαπώ και από και απόψε θα σου πω. Ο Χατζηδάκης όλος έχει πολλά ματζόρα τα οποία είναι κόβει στις φλέβες σου.
0: Ναι, ναι.
1: Το ματζόρα έχει αυτή τη γλυκύτητα και την τη θλίψη, τη μοναξιά, τη χαρμολύπη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ένα.
0: Λοιπόν, τι να ακούσουμε τώρα, να ακούσουμε ένα ματζόρα έτσι όπως μας τα έχεις πει. Ποιο ματζόρα να σου πει.
1: Ματζόρα θα βάλουμε το κορίτσι.
0: Το κορίτσι. Το κορίτσι με την Μπέννη Μπαλτατζή. Ωραίο τραγούδι. Ναι, πολύ ωραίο τραγούδι. Αυτό το έχεις γράψει για ένα κορίτσι. Έτσι δεν είναι. Ναι, μπράβο.

Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το

0: Διάστημα, Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μπούπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί με
8: Κόσμος 938.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
10: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
11: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
12: Παιδότοπος.
11: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
12: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
11: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
12: Κέντρο ξένων γλωσσών.
11: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
12: Μα πού είναι όλα αυτά?
11: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
12: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
11: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
13: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
14: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισό, Ηρακλειδών 77.
15: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
16: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Γιαούρτι στραγγιστό 0%, 25% φθηνότερα, 1,89. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 25% φθηνότερα, 1,34. Τσίπς κυματιστά αλάτι, 20% φθηνότερα, 92 λεπτά. Και όλα τα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
18: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας.
1: Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Ακού Κόσμος 938.
18: Στίχη. Γιατί δηλαδή τα πιο απλά τραγούδια με του ρεμπέτικου ακόμα
19: είναι αυτά που αντέχουν στον χρόνο.
18: Γιατί ακριβώς είναι αληθινά.
19: Ακριβώς. Δεν έχει χρόνο δηλαδή. Και δεν το πίστευα ότι έχουν μείνει τέτοια διαμάντια στο σιρτάρι.
18: Ναι.
19: Γιατί όλοι οι δημιουργοί αφήνουν κάποια τραγούδια στο σιρτάρι από δίσκο που δεν έχουν μπει κάποια tracks που δεν μπήκανε ή τραγούδια που δεν έτυχε να πέσουν στα χέρια κάποιου. Και όπως καταλαβαίνεις, παίρνω κάποια στα χέρια μου και αρχίζω και το μελοποιώ το ένα πίσω από το άλλο. Στην πρώτη μέρα που γύρισα από το σπίτι του Λευτέρη, έγραψα τα πέντε πρώτα.
18: Καλά, φαντάζομαι και το πάθος τώρα εκεί είναι.
19: Τρομερό.
18: Είναι σαν να λες να προλάβω να το κάνω.
19: Ακριβώς. Ακριβώς όπως το λες.
18: Ναι,
19: ακριβώς.
18: Ναι, ναι.
19: Μετά ξανασυναντηθήκαμε, άκουσε, ξανασυναντιόμασταν, κάναμε τα ραντεβού μας, ηχογραφούσαμε με τον Κώστα που πηγαίναμε, άκουγε. Τι να σου πω, ένα ταξίδι που ήταν. Δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ. Ήταν πραγματικά.
18: Είναι μεγάλη τύχη για σένα.
19: Δεν είχε
18: τώρα.
19: Χρόνο. Δεν είχε χρόνο αυτό.
18: Ναι, είναι μεγάλη τύχη για σένα. Με την έννοια
19: χρόνος.
18: Ότι ο Λευτέρης Παπαδόπουλος το μεγάλο υλικό της δουλειάς του το έχει κάνει αρκετά χρόνια πριν εσύ γίνεις συνθέτης.
19: Έχω μεγαλώσει με αυτό.
18: Επομένως,
19: έχω εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό.
18: Το να σου δοθεί τώρα η ευκαιρία στην ηλικία που είσαι ακόμα που είσαι νέος να προλάβεις να κάνεις τραγούδια με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο είναι μεγάλη ιστορία.
19: Μεγάλο δώρο.
18: Και εύχομαι πραγματικά να είναι καλοτάξιος αυτός ο δίσκος. Πώς είναι ο τίτλος του?
19: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο τίτλος του είναι Τραμπάλα.
18: Ναι.
19: Από το μόνιμο τραγούδι.
18: Ναι.
19: Μια κλίκα, ένα τραγούδι που άμα το ακούσεις σου μυρίζει.
18: Ναι.
19: Σου έρχονται μυρωδιές. Θα καταλάβεις όταν το ακούσεις, θέλω να σου πω. Θα κυκλοφορήσει και σε βινίλιο. Κυκλοφορεί 3 Μαρτίου στο Spotify ψηφιακά και σαν release γεννητότητα. Και λίγο καιρό αμέσως, νομίζω μετά το Πάσχα ή πριν, δεν το ξέρω ακόμα να σου πω, θα κυκλοφορεί σε βινίλιο από το Ούδο. Είναι πολύ προσεγμένη δουλειά. Ο Κώστας έχει πει τα τραγούδια καταπληκτικά. Δεν υπάρχει αυτό. Και εκείνος τα έλεγε με τη μία, δηλαδή.
18: Να σας πω εγώ λοιπόν πολύ ότι απόψε το βράδυ στην εκπομπή μας, στην παρέα, θα ακούσετε αυτά τα τραγούδια. Είναι καλεσμένος και ο Γιάννης, εννοείται, και ο Κώστας ο Μακεδόνας. Έχουμε ένα αφιέρωμα στο Λευτέρη Παπαδόπουλο απόψε στην ΕΡΤ, στην παρέα, και θα ακούσουμε 3 από αυτά τα τραγούδια.
19: Ακριβώς,
18: έτσι.
19: Ακριβώς.
18: Και πραγματικά ήταν μεγάλη μας χαρά που μπορέσαμε να συνδυάσουμε αυτό το αφιέρωμα με καινούργια τραγούδια.
19: Και
18: το κάναμε έτσι κι αλλιώς αυτό το αφιέρωμα εμείς στο Λευτέρη Παπαδόπουλο. Βγαίνει με το 8ο, έτσι.
19: Βγαίνει από το 8ο.
18: Από το 8ο βγαίνει, ναι. Λοιπόν, εύχομαι καλοτάξιτο πραγματικά.
19: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
18: Εννοείται ότι θα κλείσουμε με τέτοιο τραγούδι, έτσι, με ένα από αυτά. Ποιο να βάλουμε, να κλείσουμε αυτούς που δεν θα κρίζουν.
19: Ναι. Είναι το πρώτο μας σίγγλ, ας πούμε, από τη δουλειά αυτή.
18: Είναι το πρώτο σας σίγγλ, μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
19: Και εγώ σε ευχαριστώ.
18: Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα.
19: Σε ευχαριστώ πολύ.
18: Και μια και μας ακούτε εδώ, δείτε μας και το βράδυ, γιατί έχουμε ένα εξαιρετικό αφιέρωμα.
19: Ναι, οπωσδήποτε να μας δείτε.
18: Λευτέρη Παπαδόπουλου. Γεια σας, καλό απόγευμα. Να κλείσω αυτούς που δεν.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άντε μπρος.
2: Παντοπολίων η αυθονία.
1: Κατάστημα θροφίμων.
2: Κυριάννη εσύ.
1: Στο τηλέφωνο από τη Φοιτής.
2: Εδώ Πολύδωρος. Ο Πολύδωρος που είναι στα μάτια γρήγορος.
1: Τι κάνετε.
2: Ακού Κυριάννη, θέλω να στείλεις στο σπίτι μερικά πράγματα.
3: Δηλαδή σαν τι πράγματα. Θα πάρω τον πατέρα να τα πεις.
2: Γεια σου Κυριάννη.
3: Μιλάμε με το γιο σου.
1: Εσύ είσαι Πολύδωρε. Ήρθα να πάρω λίγη ρετσίνα.
2: Να μην πάρεις λίγη ρετσίνα πατέρα. Να πάρεις πολύ ρετσίνα.
1: Θα πάρω μουρταδέλα, κασέρι, σταρδέλες του κουτσού, αυγά, ελιές. Δεν μου λες ρε Πολύδωρε, να πάρω και ένα αυγοτάραχο. Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Να πάρω.
2: Πάρε και γαλαίο πατέρα, πάρε και σκυλόψαρο, πάρε κάτι άλλο σου κουστάρι. Γιατί απόψε θα καεί το πελεκούδι.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όποια ένση, μαντάμ, και μου δίνει μια μεταπίστα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
7: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
5: Χρύε.
8: Ο κυρ Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
5: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
7: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.
9: Ναύσικα την εισόδε με θύμωνα γύρω το μύτιο. Είμαστε με την κοίτα κυδέα σιγαλοέντα. Καλημέρα, Δεσποίνης Πέτρο Βασίλη.
5: Καλημέρα σας.
9: Α, να μας συγχωρείτε, αρχίσαμε το μάθημα χωρίς να σας περιμένουμε.
5: Δεν πειράζει κύριε καθηγητά, κάντε τη δουλειά σας, εγώ δεν παρεξηγώ, τώρα ξένοι είμαστε.

έχουμε ρίξει στο twist εδώ στο στούντιο. Βρε καλόστατα παιδιά, καλώς ορίσατε. Το βρήκατε εύκολα? Είναι κλασική, σχεδόν κλισέ αυτή η ερώτηση, αλλά δεν μπορούσα να την αποφύγω, ή αν θέλετε δεν μπορούσα να βρω τίποτα πιο πρωτότυπο για να κάνω εντύπωση. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ που απόψε θα σας χαρίσει ένα ιδιαίτερα ξένια στο Σαββατόβραδο, αφού θα αφήσει στην άκρη όλα τα δύσκολα της εβδομάδος και θα σας ταξιδέψει στα παντοτινά και αγαπημένα τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου. Πάντοτε όμως εντός κάποιου πλαισίου. Τώρα, τι πλαισίου λέω εγώ? Τώρα θα εξηγηθώ ευθύς αμέσως, μισό λεπτάκι. Απόψε λοιπόν θα μείνουμε στο musical, το ελληνικό musical, όχι μόνο του Γιάννη Δαλιανίδη όμως. Απόψε θα είναι μια βραδιά μάχης. Αλέκος Σακελάριος εναντίον Γιάννη Δαλιανίδη. Και άμα το σκεφτείτε καλύτερα και ψάξετε σε βάθος χρόνου, τι χρόνου, χρόνων, θα δείτε ότι ο πρώτος σκηνοθέτης που έβαλε πάνω από 3-4 τραγούδια στις κωμωδίες του ήταν ο Αλέκος Σακελάριος. Μετά αυτό το παρέλαβε ο Μέτρ Δαλιανίδης και το πέρασε έτσι όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να είναι ένα σωστό musical. Ένα τραγούδι για να είναι τραγούδι θέλει λόγια απλά, που λέει και ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Έτσι λοιπόν και το musical. Αν και το musical του Δαλιανίδη ήταν περισσότερο ελληνικών προδιαγραφών, όχι τόσο αμερικανικών ή ευρωπαϊκών. Και μετά λοιπόν την τεράστια επιτυχία του Γιάννη Δαλιανίδη, το ξαναπήρε το θέμα ο Αλέκος Σακελάριος και έκανε και αυτός τα δικά του καθαρόαιμα musical στον λατρεμένο ελληνικό κινηματογράφο. Οι διαφορές ήταν βέβαια αρκετά μεγάλες και φυσικά εντοπίζονται και στην ποικιλία των συνθετών στις ταινίες του Σακελάριου, ενώ στις ταινίες του Δαλιανίδη ήταν ένας και μοναδικός συνθέτης, ο Μίμης Πλέσας. Και ευτυχώς δηλαδή, γιατί ο μέγιστος Πλέσας έγραψε αριστουργήματα που κάποια από αυτά θα ακουστούν απόψε στην εκπομπή μας. Βέβαια, ο Αλέκος Σακελάριος είχε την τύχη να συνεργαστεί και με έναν Μάνο Χατζηδάκη, για παράδειγμα. Συνεργάστηκε όμως και με το Μίμη Πλέσα σε δικό του musical. Έχει προκύψει τραγουδάρα από εκεί, από αυτή τη συνεργασία. Όχι μία μόνο, αλλά νομίζω σε μία θα σταθούμε όταν έρθει η ώρα. Έχουμε δρόμο ακόμα. Πρώτα λοιπόν θα ξεκινήσουμε με Αλέκο Σακελάριο για την πρώτη μας ώρα δηλαδή αυτό, ενώ για τη δεύτερη κρατάμε το Γιάννη Δαλιανίδη. Και το Μίμη Πλέσα θα είναι σαν ένα αφιέρωμα στον Πλέσα η δεύτερη ώρα. Θα είναι μόνο τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Συστάσεις δεν έχω κάνει το σύνορα, διότι με παραπήρε η πολυλογία. Ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Πάμε να πούμε και τα της επικοινωνίας μας. Στείλτε μας ατάκες, ταινίες, προτιμήσεις στο radio@parapolitika.gr. Ενώ αν προτιμάτε το Facebook, πηγαίνετε στη σελίδα της εκπομπής πληκτρολογώντας «Παντοπολίων η αυθονία ο κύριος Στέφανος». Έτσι το λέμε το σελιδάκι. Τι σελιδάκι, σελιδάρα, έχει φτάσει 23.166 μέλη με ανωδικές τάσεις, παρακαλώ. Μπείτε λοιπόν στη σελίδα της εκπομπής, εκεί θα δείτε ενδιαφέρουσες ρεκλάμες έντυπες από τη δεκαετία του 60, του 70 και του 80. Και μάλιστα τώρα τελευταία στη λίστα έχουμε λανσάρει και κάτι καινούριο. Έχουμε ανοίξει τα ραδιοφωνικά μας αρχεία από τη δεκαετία του 80 και στο story κάθε μέρα, στο story της σελίδας, παρουσιάζουμε και μια διαφήμιση με το ηχητικό της, το ραδιοφωνικό ηχητικό. Οπότε μπείτε στη σελίδα, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθείτε κάθε πρωί ένα παλιό ραδιοφωνικό σποτ από τη δεκαετία του 80 μαζί με την αντίστοιχη έντυπη ρεκλάμα.
Λοιπόν, πολλά είπα, αλλά να κάνω και ένα πρόλογο για την ταινία που έκανε την έναρξη. Ακούσαμε το διάλογο της Αλίκης με τον Διονύση Παπαγιανόπουλο, με τον Αυσικά κλπ. Κλπ. Ήταν η ταινία «Χτυποκάρδια στο Θρανείο» από το 1963. Εκεί τη μουσική είχε γράψει ο Μάνος Χατζηδάκης. Καθαρό ήμος Αλέκος Σακελάριος. Βεβαίως μια ταινία η οποία βασίστηκε στο αντίστοιχο θεατρικό του Αλέκου Σακελάριου. Ήταν ένα θεατρικό που ο Σακελάριος το είχε γράψει εσπευσμένα για να καλύψει μια σπάνια θεατρική αποτυχία της Αλίκης. Ήταν η παράσταση «Κέσαρ και Κλεοπάτρα», η οποία δεν πήγε εμπορικά. Ήταν και ο Γιώργος Κωνσταντίνου μαζί με την Αλίκη. Και έτσι λοιπόν κάποια στιγμή δέχτηκε μια παραγγελιά. «Κύριε Αλέκο, χανόμαστε, γράψε κάτι τώρα, χτες». Και έγραψε βέβαια τα «Χτυποκάρδια στο Θρανείο», τα οποία γυρίστηκαν βέβαια και στην Τουρκία, διότι η Birsel Film, η τουρκική κινηματογραφική εταιρεία, όταν πρωτοείδε το «Ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο» το 1959, σκέφτηκε «Να μια πολύ ωραία ιδέα να κάνουμε κι εμείς μια τέτοια παραγωγή». Και είπαν στον Αλέκο Σακελάριο, «Μήπως θες να το κάνουμε συμπαραγωγή με την εταιρεία Δαμασκηνός Μιχαηλίδης». Και φυσικά έτσι έγινε, η ταινία γυρίστηκε δύο φορές, μία με Έλληνες πρωταγωνιστές και μία με Τούρκους πρωταγωνιστές, με κοινό βεβαίως σημείο την Αλίκη Βουγιουκλάκη, η οποία βεβαίως ντουμπλαριζόταν από την αντίστοιχη Αλίκη της Τουρκίας. Σας έχω πει την ιστορία, έτσι, που όταν πήγαν στην Τουρκία ο Σακελάριος και η Βουγιουκλάκη και θέλησαν να γνωρίσουν ποια είναι αυτή που ντουμπλάρει την Αλίκη, πήγανε σε μια κοπέλα η οποία καθόταν δίπλα, η οποία έμοιαζε με την Αλίκη πάρα πολύ, αλλά αυτή που έκανε το ντουμπλάρισμα ήταν μια τελείως διαφορετική γυναίκα και μεγαλούτσικη σε ηλικία. Νομίζω τώρα, αφού αναφερθήκαμε και στις σκηνές από την Τουρκία, το πρώτο που μας έρχεται είναι αυτό εδώ το τραγούδι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή το δώρο Μητσοτάκης στους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Στο πακέτο της ΔΕΘ η σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων. 30 χρόνια προσπαθειών της Άγκυρας για γκριζοποίηση του Αιγαίου. Από τα Ίμια στα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Έντονη ανησυχία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο χάρτης με τα κρούσματα στην Αττική. Η Δήμη με τα περισσότερα. Ποια τα συμπτώματα. Ποιες κατηγορίες γυναικών θεμελιώνουν νωρίτερα δικαίωμα συνταξιοδότησης. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κόσμος 938.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
3: Να,
1: δικό της στέκι.
3: Γομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
8: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
7: Χώρο.
8: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
7: Πού πας, αγάπη μου?
8: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
10: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου.
11: Practical. Αλλάζει το σπίτι.
0: Ακού Κόσμος 938.
12: Ρίζος, η Φλωρέτα Ζάνα, ένα ρολάκι για τον Σταύρο Παράβα που ήταν μουσικός στην ορχήστρα, ο Γιάννης Βογιατζής βεβαίως που ήταν το μεγάλο όνομα, ο Τέλης Στεφανής στο Queen Anne στη Βούλα, ο Ανδρέας Ντούζος που ήταν ο Άγγελος Φλωράς και βεβαίως ο Γαβριλίδης και η Κρεβατά, ο Γιώργος Γαβριλίδης και η Μαρίκα Κρεβατά που ήταν και ζευγάρι στην ζωή κανονικά αλλά ζευγάρι και στην ταινία που ήταν ο κύριος και η κυρία Ζέμπερη. Αυτά τα υπέροχα ονόματα του Σακελάριου νομίζω δεν θα μπορέσει κανείς να τα συναγωνιστεί. Ο Τέλης Στεφανής επίσης έχει μείνει ιστορικός που υποδιόταν ο Γιάννης Βογιατζής. Η ταινία βέβαια έκανε μεγάλη επιτυχία και λόγω ενός τραγουδιού. Το «Ας πάει και το παλιάμπελο» που είχαν γράψει ο Γιώργος Μουζάκης, ο Αλέκος Ακελάριος και ο Χρήστος Γιαννακόπουλος, το είπε βεβαίως εκπληκτικά η Ρένα Βλαχοπούλου. Μέσα στην ταινία εμφανίζονται οι αδελφές Μπρόκερ για πρώτη φορά σε κινηματογραφική ταινία. Η ταινία δεν πήγε ιδιαίτερα καλά. Ανάμεσα σε 68 ταινίες ήρθε η 22η, κόβοντας λίγο πάνω από 30.000 εισιτήρια. Αλλά το τραγούδι «Ας πάει και το παλιάμπελο» έγραψε ιστορία.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε στα παραπολιτικά 90,1 στην εκπομπή άλμπουμ που θυμάται τραγούδια όσοι ήθιστε από τον ελληνικό κινηματογράφο. Είναι το αγαπημένο μας κυρίως τα Σάββατα. Θυμάστε και την εκπομπή με τα film noir που είχαμε κάνει πριν από 1-2 εβδομάδες, κάπου εκεί πριν από 2 εβδομάδες. Σήμερα είπαμε να είναι μια εκπομπή χαλαρή, ξένιαστη, να μην έχει το βάρος της αστυνομικής περιπέτειας επάνω της. Για να δούμε λοιπόν πού θα πάμε. Όχι, πριν πάμε στο 1964, να σχολιάσω αυτό που λέγαμε με τον ηχολήπτη μας εδώ, τον Νίκο Πισμπίκη, εκτός αέρα, για τα επώνυμα που χρησιμοποιούσε ο Αλέκος Ακελάριος πολλές φορές, δύο και τρεις φορές. Ας πούμε το Φλωράς που το είχε ο Ανδρέας Ντούζος. Θυμόμαστε βεβαίως και τον κύριο Φλωρά, στο ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο, με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Επίσης, ένα επώνυμο που λάτρευε στις ταινίες του ο Αλέκος Ακελάριος ήταν το όνομα Μπελίρης. Αν ψάξετε, θα βρείτε τουλάχιστον 4 με 5 ταινίες που έχει χρησιμοποιηθεί ο Μπελίρης. Και νομίζω ότι το έχει χρησιμοποιήσει και άλλος σεναριογράφος, τον Μπελίρης, όχι μόνο ο Αλέκος Ακελάριος. Και μάλλον θα πρέπει να ψάξουμε την ιστορία αυτού του ονόματος, γιατί ενδεχομένως να σήμαινε κάτι στον ελληνικό κινηματογράφο τότε και γι' αυτό να το χρησιμοποιούσαν τακτικότατα σε ταινίες. Ενδιαφέρον και νομίζω αφορμή για ρεπορτάζ. Πάμε στο 1964, σε μια πάρα πολύ αγαπημένη ταινία που φέρει περήφανα τον τίτλο «Το Δόλωμα». Εκεί να δείτε υπέροχα ονόματα, ε! Ο Μπάμπης Βαλέρης, που ήταν ο Αλέκος Αλεξανδράκης. Μαζί βεβαίως με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, με τον Ντίνο Ηλιόπουλο, τον Βαγγέλη Βουλγαρίδη, τον Ανδρέα Μπάρκουλη και πολλούς ακόμα σπουδαίους ηθοποιούς. Μέσα σε αυτή την ταινία πολλά και εξαιρετικά τραγούδια. Για να πάμε στην Τρούμπα, στην Τρούμπα της δεκαετίας του 60. Φτιάξτε το σκηνικό, είμαστε μέσα στο καμπαρέ και ως συνήθως έχει βγει ο παρουσιαστής να μας πει ποιο θα είναι το επόμενο τραγούδι, ποιος θα έρθει στη σκηνή δηλαδή για να παρουσιάσει το, είτε το νούμερό του είτε το τραγούδι του, και ξαφνικά εμφανίζεται η Κλειό Δενάρδο. Με το μπουζούκι μπουζουκάκι μου. Τη μουσική σε όλη την ταινία είχε γράψει ο πάρα πολύ σπουδαίος συνθέτης, ο Κώστας Καπνίσης, για την ποικιλία συνθετών που λέγαμε στις ταινίες του Σακελάριου.

Και λίγο μετά εμφανιζόταν βεβαίως και η Αλίκη Βουγιουκλάκη με το «Μου αρέσουν τα γόρια», αλλά να σας πω την αλήθεια, επειδή στις περισσότερες ταινίες με την Αλίκη ο Σακελάριος έβαζε πολλά τραγούδια, τότε θα το πηγαίναμε μέχρι τις 9 τουλάχιστον μόνο με τη φωνή της Αλίκης. Γι' αυτό προσπαθώ να διαλέγω τα τραγούδια μέσα από τις ταινίες που δεν τραγουδούσε η Αλίκη. Βάλαμε στην αρχή, θα βάλουμε και στη συνέχεια, μην ανησυχείτε. Μένουμε στο Δόλωμα, σε αυτή την τόσο ωραία ταινία. Ήταν η τελευταία ταινία που έκανε η Αλίκη Βουγιουκλάκη στην Φίνος Φιλμ. Και μάλιστα γυρίστηκε στην Ρόδο η συγκεκριμένη ταινία, και εκεί ο Αλέκος Αλεξανδράκης γνώρισε τη δεύτερη γυναίκα του και παντρεύτηκαν. Η ταινία έκοψε πάνω από 500.000 εισιτήρια κατά την πρώτη προβολή στους κινηματογράφους της Αθήνας και του Πειραιά, και βέβαια βγήκε δεύτερη ανάμεσα σε 93 ταινίες που προβλήθηκαν εκείνη την περίοδο, δηλαδή 1964-65. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. radio@παραπολιτικά.gr είναι το email μας για να επικοινωνούμε. Μπορείτε να μας στείλετε ό,τι υποθεί η ψυχούλα σας, αλλά κυρίως εντός θέματος αν θέλετε. Για να πάτε στη σελίδα μας στο Facebook, πληκτρολογείτε «Παντοπολίων η Αυθονία ο κ. Στέφανος». Μπαίνετε, βλέπετε, σερφάρετε, σχολιάζετε. Και εμείς πάμε παρακάτω. Τσιν. Το είχε πει και ο Ρισάρ Αντωνί, αν θυμάστε.

Εδώ βεβαίως η εκτέλεση είναι με το τρίο Ατενέ. Θυμάστε τη σκηνή, έτσι, στο Λουξ ξενοδοχείο της Ρόδου, γύρω από την πισίνα, το τρίο Ατενέ με τις κιθαρούλες. Και τραγουδούσαν αυτή την τόσο μεγάλη επιτυχία που την θυμόμαστε και από τον Ρισάρ Αντωνί, αλλά στα ιταλικά.

Αυτό λοιπόν ήταν το φινάλε με το α. Λοιπόν, μένουμε στον Αλέκο Σακελάριο και πάμε στο 1966, που νομίζω ότι εδώ ουσιαστικά έχουμε την πρώτη εμφάνιση καθαρού musical από πλευράς Αλέκου Σακελάριου. Είχαν ήδη προηγηθεί 2-3 musical από τον Γιάννη Δαλιανίδη, αλλά αυτά θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα. Πάμε λοιπόν στην κόρη μου τη σοσιαλίστρια. Μουσική, ρομαντική κομεντή. Έτσι την είχε γυρίσει ο Αλέκος Σακελάριος με τον Δαμασκηνό και τον Μιχαηλίδη. Θυμάστε βεβαίως ότι ήταν η Αλίκη και ο Δημήτρης, που ήταν η Λίζα Δέλβη και ο Γιώργος Νικολαίδης, και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ήταν ο μπαμπάς της Αλίκης, ο Αντώνιος Δέλβης, που αργότερα έβαλε και την ταμπελίτσα έξω από το εργοστάσιο, ο Αντώνιος Δέλβης και Θυγάτυρ. Ένας ρόλος που συζητιέται ακόμα στις μέρες μας είναι ο ρόλος του Πέτρου Δαράκη, που ήταν το δεξί χέρι του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Ήταν ένα είδος ρουφιάνου ο Δαράκης, και γι' αυτό πολλές φορές όταν θέλουμε να αναφερθούμε σε κάτι τέτοιο τη σήμερον ημέρα λέμε «Α, να και ο Δαράκης». Ο Δαράκης λοιπόν ήταν ο Πέτρος Λοχαΐτης, ο οποίος δυστυχώς έχασε τη ζωή του λίγα χρόνια αργότερα σε αυτοκινηστικό δυστύχημα. Και μάλιστα ήταν και κουμπάρος της Αλίκης και του Δημήτρη. Γι' αυτό άλλωστε και τον βλέπετε σχεδόν σε όλες τις ταινίες μαζί τους. Έπαιζε και η Αλίκη Ζαβερδινού, που ήταν η Σταυρούλα, η εργάτρια, η οποία είχε παντρευτεί τον αδερφό του Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Έτσι, ένα-ένα μου έρχονται τώρα. Λοιπόν, από τις 117 ταινίες που προβλήθηκαν το 1966, πρώτη στον κατάλογο είναι «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια», με 659.000 εισιτήρια. Νομίζω ήταν ρεκόρ για την εποχή. Να μην ξεχάσω το ρόλο του Χρόνη Εξαρχάκου, που υποδίθηκε τον αστυνομικό διευθυντή Πικερμίου. Και όπου εμφανιζόταν ο Χρόνης Εξαρχάκος, γιατί λογικά θα μιλήσουμε γι' αυτόν και στην επόμενη ώρα, γιατί έχει πολλές εμφανίσεις στα musical του Δαλιανίδη, όπου εμφανιζόταν έστω για 5-10 λεπτά ή για ένα λεπτό ή για 30 δευτερόλεπτα, έκλεβε την παράσταση πάντα. Ήταν πολύ μεγάλο ταλέντο ο Χρόνης Εξαρχάκος, και δυστυχώς και αυτός έφυγε πολύ νωρίς. Βεβαίως να αναφερθούμε και στο εργοστάσιο, έτσι, το οποίο υπάρχει ακόμα, όχι βεβαίως εν λειτουργία. Είναι το πρώην εργοστάσιο της Πειραϊκής Πατραϊκής, αργότερα έγινε Softex και μετά έκλεισε οριστικά. Εκεί κάπου στο νεράκι Αττικής, και οι σκηνές στην παραλιακή ταβέρνα γυρίστηκαν στο Λουτρόπυργο της Αττικής. Η ταινία ουσιαστικά, η κάμερα παίζει και μας δείχνει ότι το ταβερνάκι είναι ακριβώς απέναντι από το εργοστάσιο. Δεν είναι ακριβώς απέναντι, είναι μερικά χιλιόμετρα παρακάτω. Χιλιόμετρα, όχι μέτρα. Υπάρχει ακόμα ως καφετέρια, η οποία μία ανοίγει, μία κλείνει, μία αλλάζει όνομα, μία ξαναλλάζει όνομα, αλλάζει διεύθυνση, αλλά πάντως υπάρχει. Δεν ξέρω αν αυτή την περίοδο είναι σε λειτουργία, αλλά αν είναι, ευκαιρία είναι να πάτε και να μπείτε έτσι λίγο σε αυτό το κλίμα. Ο Γιώργος Ζαμπέτας είχε γράψει τη μουσική για αυτή την ταινία.

Αυτό το μουσικό θέμα βεβαίως ακουγόταν και το τραγούδι, ακουγόταν στο προάβλιο του εργοστασίου της Πειραϊκής Πατραϊκής. Αντώνιος Δέλβης και Θυγάτηρα ΑΕ. Μέσα στη συγκεκριμένη ταινία βεβαίως υπήρχαν και άλλα τραγούδια. Κατά τη γνώμη μου, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει πει ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ είναι και το Περιστέρι. Θυμάστε τη σκηνή, στο Σχοινιά είχε γυριστεί αυτή η σκηνή. Ήταν ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ με τον Τίνο Καρύδη δίπλα του, με τις κιθάρες τους. Και όλο το προσωπικό του εργοστασίου στην Αμμουδιά.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κόσμος 938. Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
0: Χοιρινό σουβλάκι ελληνικό, μόνο 4,95 το κιλό.
1: Άπερολ απεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,75.
0: Red Bull κουτί, 250 ml, μόνο 86 λεπτά.
1: Μπύρα Αλφα Βαρέλι, 30 λίτρα, μόνο 68,90.
0: Μανιτάρια Λίμπουργκ, κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
1: Βούτυρο Έκτε Μπότερ, κουτί, 200 μερίδες επί 10 γραμμάρια, μόνο 7,45 το κιλό.
0: Γαρίδες Τζάμπο, 2,4. Νούμερο 0, μόνο 39,50 το κιλό.
1: Και μπέικον καπνιστό σε φέτες, Διανίκ, μόνο 4,50 το κιλό.
0: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
0: Κάσενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
6: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
5: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
6: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
0: Ακού Κόσμος 938.

Μόγλι το έλεγε το σπίτι. Τώρα το θυμήθηκα, η Ρένα Βλαχοπούλου, η οποία δούλευε ως καθαρίστρια σε ένα ξενοδοχείο το οποίο υπάρχει ακόμα, έχει ανακοινιστεί και λειτουργεί κανονικότατα στον Άγιο Ελευθέριο Πατησίων, στη Λεωφόρο Ιωνίας. Είναι η παράλληλη οδός με τις γραμμές του ηλεκτρικού και το ξενοδοχείο βλέπει και στην Αχαρνών από κάτω. Άμα θέλετε να πάτε να το δείτε, να δείτε εκεί που ο Μπάρκουλης ερχόταν με το Ford του και πάρκαρε μπροστά στην είσοδο. Και ποιοι δεν έπαιζαν λοιπόν στη συγκεκριμένη ταινία? Ρένα Βλαχοπούλου, Ανδρέας Μπάρκουλης, Νόρα Βαλσάμι, ο Γιάννης Μιχαλόπουλος εξαιρετικός, ο Βασίλης Τσιβιλίκας ως Τζόνι ζωγράφιζε με τα χαρχαλοκούδουνα που κρεμόντουσαν γύρω από το λαιμό του. Η ταινία βγήκε στις αίθουσες το Νοέμβριο του 70, έκοψε γύρω στις 480.000 εισιτήρια, βγήκε τρίτη ανάμεσα σε 87 ταινίες. Η ταινία περιέχει και εξωτερικά γυρίσματα στη Ρόδο, όπου ο Γιάννης Μιχαλόπουλος με την Ρένα Βλαχοπούλου βρίσκονται εκεί σε ένα παραλιακό μπαράκι και αν κοιτάξετε δεξιά από τη Ρένα Βλαχοπούλου θα δείτε τον άντρα της, τον Γιώργο Λαφαζάνη, τον επιχειρηματία, ο οποίος γελάει κιόλας με τις ατάκες που λέει η Βλαχοπούλου στον Μιχαλόπουλο. Ο Αλέκος Ακελάριος θυμάται έναν αυτοσχεδιασμό της Ρένας Βλαχοπούλου και λέει: θυμάμαι, είχαμε μια σκηνή που κάνει την καθαρίστρια και επειδή δεν ήθελε να τη δει και να την αναγνωρίσει ο Γιάννης Μιχαλόπουλος, πρέπει να κρυφτεί κάτω από ένα τραπέζι μέχρι να φύγει. Αφού λοιπόν της είπα τι πρέπει να κάνει και πώς πρέπει να κινηθεί, ξεκινήσαμε το γύρισμα. Η Ρένα, κρατώντας τον κουβά στα χέρια, καθώς γυρίζαμε τη σκηνή, βάζει τον κουβά στο κεφάλι, σκοντάφτει, πέφτει κάτω, γλιστράει στα νερά και τέλος πάντων προσπαθούμε όλοι να δούμε πού θα τελειώσει όλο αυτό το αυτοσχέδιο. Το πανδαιμόνιο που δημιούργησε. Ο κάμεραμάν ρωτάει απορριμμένος: τι να κάνω, να σταματήσω ή να συνεχίσω να τραβάω? Τράβα, του κάνω. Η σκηνή τελείωσε μετά από αρκετή ώρα και πραγματικά ήταν ένα αριστούργημα. Δεν πετάξαμε τίποτα από το φιλμ, θυμάται ο Αλέκος Ακελάριος. Και εμείς θυμόμαστε το Δάκι σε ένα κλαμπ της Ρόδου. Νεότατος, γλυκύτατος, με υπέροχη φωνή. Μίμης Πλέσας εδώ. Μίμης Πλέσας. Σπάνια συνεργασία με τον Αλέκο Σακελάριο.

Ζας υπέροχος Δάκης, ένα σπουδαίο τραγούδι που έγραψε ο Μίμης Πλέσας μαζί με τον Αλέκο Σακελάριο για τη θεία μου τη Χίπισσα. Και επειδή μιλάμε για τη Ρένα Βλαχοπούλου, για να πάμε και στην κόμισσα της Κέρκυρας, ένα ακόμα υπέροχο musical του Αλέκου Σακελάριου από το 1972, που τη μουσική είχε γράψει ο Γιώργος Κατσαρός και τη χορογραφία, τις χορογραφίες μάλλον, είχε κάνει ο Φώτης Μεταξόπουλος, μαζί του φυσικά και η Νάντια Φοντάνα. Εννοείται ότι τα γυρίσματα της ταινίας έγιναν στην Κέρκυρα, στον τόπο καταγωγής της Ρένας Βλαχοπούλου. Μαζί με τη Ρένα Βλαχοπούλου ήταν ο Αλέκος Αλεξανδράκης, η Νόνικα Γαλινέα, ο Μάκης Δεμήρης και πολλοί άλλοι εξαιρετικοί ηθοποιοί. Και σε αυτή την ταινία ξεχώρισαν πολλά τραγούδια, αλλά νομίζω ότι το πρώτο που μας έρχεται στο μυαλό είναι αυτό εδώ. Και έτσι θα πάμε μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9. Και μετά θα περάσουμε στον Γιάννη Βαλιανίδη και στα musical σε μουσική Μίμη Πλέσα.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Βαγγέλη! Βαγγέλη! Βαγγέλη! Άνοιξε πόρτα! Άνοιξε καταραμένη πόρτα! Άνοιξε πορτούλα μου! Άνοιξε πόρτα! Είμαι Φεβράτης! Άνοιξε η πόρτα!
2: Είσαι τρελός!
1: Πάμε, πρόσεχε πως μιλάς, γιατί σε βουτάω και σε σπάω το ξύλο!
2: Κάτω χέρια χρόνια, τα ηλίκια σε ζω έτσι!
1: Με ξαναλώνεις, Βαγγέλη! Ακούς! Ορίστε! Έχεις εκεί πόρτα! Λοιπόν, για να τελειώνουμε! Ή εσύ θα μείνεις εδώ ή εγώ τελείωσα!
2: Ε, πάρα τα, εγώ δεν πάω πουθενά, εσύ θα φύγεις!
1: Άκουσε εδώ! Αν θες να μείνεις εδώ, θα κάθεσαι σούζα!
2: Εσύ θα κάνεις σούζα! Ακούς!
1: Αυτό σου λέω εγώ, εσύ!
3: Α, η Ελένη είναι. Πείτε ότι δεν είμαι εδώ γιατί θέλει να της πω τον καφέ και βαριέμαι.
1: Βαγγέλη.
2: Τι είναι.
1: Πήγα να ανοίξεις, παιδί μου.
2: Και δεν πάνε ανοίξεις.
1: Γιατί είμαι μεγαλύτερος, παιδί μου.
2: Και εγώ είμαι μικρότερος και δεν πρέπει να κουράζουμε.
1: Ρένα.
3: Τι είναι πάλι.
1: Πήγα να ανοίξεις, κορίτσι μου.
3: Τι, αγόρι μου.
1: Την πόρτα.
3: Γιατί δεν την ανοίγετε εσείς.
1: Γιατί εμείς οι δύο θα τσακωθούμε, Ρένα.
3: Τσακωθείτε και όποιος νικήσει πάει και την ανοίγει.
1: Αν το θετείτε έτσι το πράγμα, έτσι, πολύ φυσικό να νικήσω εγώ. Θα πάνε ανοίξω εγώ λοιπόν.
2: Αν είναι να ανοίξω νικητής, πάω εγώ.
3: Ωραία τρέλα που μας δέρνει εδώ μέσα.
4: Ρεσιτάλ, λοιπόν, όπως καταλάβατε, είμαστε στη δεύτερη ώρα μας, στα musical του Γιάννη Δαλιανίδη. Ξεκινήσαμε με τις ατάκες από την ταινία «Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι» του 1971. Ρένα Βλαχοπούλου, Χρόνης Εξαρχάκος, και εδώ ζωγράφισε ο Χρόνης, Βαγγέλης Ηλινός, και φυσικά Μαρία Ιωαννίδου ήταν οι βασικοί πρωταγωνιστές της ταινίας.

πούμε και δύο πράγματα για την συγκεκριμένη ταινία. Έτσι, είχε, τότε που γυρίστηκε η ταινία, είχε αρχίσει ήδη η παρακμή του ελληνικού κινηματογράφου. Είχε μπει για τα καλά η τηλεόραση στη ζωή μας και έτσι υπήρξε μια πτώση, μεγάλη πτώση στις πωλήσεις των εισιτηρίων. Ο Φιλοπίμην Φίνος αποφάσισε να γυρίσει αυτή την ταινία που θεωρήθηκε μία από τις μεγάλες παραγωγές για τα δεδομένα της εποχής. Θυμηθείτε λοιπόν την ταινία με την έρημο, που όλοι λέμε πού είναι αυτή η έρημος. Υπήρχαν φήμες λοιπόν ότι οι σκηνές της ερήμου γυρίστηκαν στην περιοχή Αμοθήνες της Λίμνου. Ωστόσο, σύμφωνα με συνέντευξη του Γιάννη Δαλιανίδη, γυρίστηκαν στη Λούτσα. Η σκηνή με την Όαση είναι γυρισμένη σε ένα κτήμα με φήνικες. Αυτή η σκηνή με τους φήνικες είναι κάπου στην Ελευσίνα. Χαρμάνι φοβερό έκανε ο Δαλιανίδης στα πλάνα. Και βέβαια τα εσωτερικά γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στα νέα τότε στούντιο της Φίνος Φιλμ στα Σπάτα. Η Μαρία Ιωαννίδου θυμάται και τη σκηνή της πτήσης που έλεγε ο Εξαρχάκος τράβα μαλλί ανεβαίνουμε. Έλεγε λοιπόν η Ιωαννίδου ότι το πλάνο ήταν αληθινό. Ο πιλότος ήταν ξαπλωμένος στο πάτωμα και ο οπερατέρ τραβούσε το χρόνι που υποτίθεται ότι το πιλοτάριζε. Όμως ο Εξαρχάκος είχε φοβηθεί πάρα πολύ. Σχεδόν είχε βάλει τα κλάματα, γιατί ήταν επικίνδυνη σκηνή. Αναγκαστήκαμε να προσγειωθούμε δύο φορές για να συνέλθει. Η Ελληνίδα στο Χαρέμι κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες το Γενάρη του 1971, έκοψε κοντά στις 450.000 εισιτήρια και βγήκε πέμπτη ανάμεσα σε 87 ταινίες της ίδιας σεζόν. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ που απόψε θυμάται τραγούδια από ταινίες του Αλέκου Σακελάριου και του Γιάννη Δαλιανίδη. Τον Αλέκο Σακελάριο τον ευχαριστηθήκαμε στην πρώτη μας ώρα. Τώρα ξεκινάμε με τον Γιάννη Δαλιανίδη, τον άρχοντα των musical. Είπαμε και νωρίτερα, είπαμε στην αρχή της εκπομπής, ότι το χαλί το είχε στρώσει ήδη ο Αλέκος Σακελάριος και ο Γιάννης Δαλιανίδης πάτησε πάνω σε αυτό το χαλί και έφερε και τα πρεπούμενα στοιχεία, ούτως ώστε οι ταινίες του να αποτελούν άρτια musical κινηματογραφικά. Συστάσεις επιγόντως, Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρεμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και όλοι εσείς είστε η εξαιρετική μας παρέα. Για να τα λέμε, radio@parapolitika.gr. Υπάρχει φυσικά και το Facebook. Μπαίνετε στη σελίδα με τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο Κριστέφανος». Εκεί να δείτε πράγματα ρετρό που έχετε να δείτε, αλλά και να ακούσετε, γιατί σιγά σιγά η σελίδα βγάζει προς τα έξω το αρχείο της. Και θα ακούσετε πολλές ενδιαφέρουσες ραδιοφωνικές διαφημίσεις. Τώρα, εμείς γυρίζουμε στο 1962. Η ταινία λεγόταν «Μερικοί το προτιμούν κρύο». Μην μου πείτε ότι δεν το θυμάστε. Με Ντίνο Ηλιόπουλο, με Ζωή Λάσκαρη, με Ρένα Βλαχοπούλου, με Βαγγέλη Βουλγαρίδη, με Κώστα Βουτσά, με Μάρθα Καραγιάννη, με Χλώη Λιάσκου, όλος ο Δαλιανίδης εκεί δηλαδή. Πρόκειται για το πρώτο musical του Γιάννη Δαλιανίδη. Αρχικά ο Φίνος δεν ήθελε τη Ρένα Βλαχοπούλου στο cast, επειδή δεν τη θεωρούσε εμπορική. Το ταλέντο της όμως της άνοιξε μια μεγάλη καριέρα. Επίσης, ως Λέλα είχε αρχικά επιλεγεί η Άννα Φόνσου και κατόπιν η Πόπη Λάζου πριν ο ρόλος δοθεί στη Μάρθα Καραγιάννη. Και βέβαια ο τίτλος της ταινίας αποτελεί παράφραση του τίτλου της αμερικανικής ταινίας «Μερικοί το προτιμούν καυτό». Τα γυρίσματα που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι της οικογένειας Αγγέλου βρίσκεται στου Παπάγου στην οδό Αναστάσεως 145 κιόλας, άμα θέλετε, βολτίτσα. Σας είπα πριν για το ξενοδοχείο, τώρα για το σπίτι. Η ταινία προβλήθηκε το Γενάρη του 1963 στις κινηματογραφικές αίθουσες, έκοψε πάνω από 200.000 εισιτήρια και κατατάχθηκε πρώτη ανάμεσα σε 82 ελληνικές ταινίες της χρονιάς εκείνης. Ο Λάκης Παλίδης εδώ, στην πρώτη μας νύχτα, που αργότερα την είπε ο Γιάννης Βογιατζής.

Φτιάξτε κλίμα λοιπόν με αυτές τις υπέροχες σκηνές από τα musical του Γιάννη Δαλιανίδη. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 στο άλμπουμ, στο άλμπουμ του Σαββάτου. Για πάμε στο 1963, στο Κάτι να καίει, που έχει και γυρίσματα από τη Διεθνή Έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Είχαν και άλλες ταινίες που είχαν γυριστεί εκείνη την περίοδο, που πήγαιναν σκόπιμα στη ΔΕΘ για να τραβήξουν ωραία πλάνα εξωτερικά. Αλλά προς το παρόν εμείς θα μείνουμε στο Κάτι να καίει. Δίνος Ηλιόπουλος, Ρένα Βλαχοπούλου, Μάρθα Καραγιάννη, Χλόη Λιάσκου και Έλενα Ναθαναήλ και Κώστας Βουτσάς και Χρήστος Νέγκας. Η Έλενα Ναθαναήλ ως Τζένι Πετρίδη ήταν μόλις 16 ετών τότε. Το «Κάτι να καίει» ήταν το δεύτερο musical του Γιάννη Δαλιανίδη, με γυρίσματα στη Θεσσαλονίκη, τα Τέμπη και την Αθήνα, και τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία που θα μπορούσαμε να πούμε. Επιπλέον είναι η πρώτη ελληνική έγχρωμη ταινία μεγάλου μήκους που γυρίστηκε με το σύστημα CinemaScope, το οποίο μας δυσκόλεψε πάρα πολύ όταν έπρεπε να γίνει το τελεσινέ, δηλαδή να μετατραπεί η ταινία από κινηματογραφική σε τηλεοπτική. Χανόντουσαν άκρες, ηθοποιοί, κεφάλια, σώματα. Ήταν τραγική η κατάσταση όταν έπρεπε το CinemaScope να προβληθεί στην ελληνική τηλεόραση. Τελικά κόψαν από εδώ, κόψαν από εκεί, το φέραν κάπως στα ίσια του. Θυμόμαστε και το Boeing βεβαίως από τη συγκεκριμένη ταινία με τον Κώστα Βουτσά. Αλλά θυμόμαστε και το «Αυτή η νύχτα», που είναι ζευγάρι η Έλενα Ναθαναήλ και ο Χρήστος Νέγκας, και ακούγονται οι φωνές του Αλέκου Ζαχαράκου και της Νέλης Μανού.

0: Ο Αλέκος Ζαχαράκος και η Νέλη Μάνου, ο Έλενα Ναθαναήλ και Χρήστος Νέγκας. Λοιπόν, το «Κάτι να καίει» αξίζει να πούμε ότι στην πρώτη προβολή του καταρρύπτει το ρεκόρ εισιτηρίων που κατήχε από το 1950 η ταινία «Ο Μεθύστακας» του Γιώργου Τζαβέλα. Αν θυμάμαι καλά, ο Μεθύστακας είχε κόψει περί τις 300.000 εισιτήρια. Οπότε το «Κάτι να καίει» πρέπει να έφτασε πάνω από 400-500.000 εισιτήρια. Και βέβαια με το musical αυτό η Ρένα Βλαχοπούλου έγινε τόσο δημοφιλής που οι ταινίες της επί πολλά χρόνια συναγωνίζονταν σε εμπορικότητα εκείνες της Ζωής Λάσκαρη και της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Παρακαλώ. Το 1965 πάλι Γιάννης Δαλιανίδης και Μίμης Πλέσας. Φυσικά δεν τον λέω το Μίμη Πλέσα γιατί είναι σε όλες τις ταινίες πλέον. Δηλαδή αν αλλάξει ο συνθέτης θα σας ενημερώσω, μην ανησυχείτε. Τα κορίτσια για φίλημα γυρίστηκαν το 1964 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γιάννη Δαλιανίδη και έκαναν πρεμιέρα το Γενάρη του 1965. Ήταν η πρώτη έγχρωμη ελληνική ταινία με στερεοφωνικό ήχο. Ζωή Λάσκαρη, Ρένα Βλαχοπούλου, Μάρθα Καραγιάννη, Χλόη Λιάσκου, Κώστας Βουτσάς, Ανδρέας Ντούζος, Γιάννης Βοιατζής, Αλέκος Τζανετάκος, η γνωστή και αγαπημένη παρέα. Και αυτή η ταινία γυρίστηκε σε CinemaScope. Ευτυχώς για τους θεατές του κινηματογράφου τότε, δυστυχώς για μας που την είδαμε στις τηλεοράσεις. Και όπως είπα και πριν, η συγκεκριμένη ταινία αποτελεί την πρώτη ελληνική ταινία με στερεοφωνικό ήχο, η οποία προβλήθηκε στερεοφωνικά μόνο στο Αττικόν, τη μοναδική τότε αίθουσα με την ανάλογη τεχνική υποδομή. Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, στη Ρόδο, στην Ίδρα. Γυρίστηκαν και πλάνα στη Νέα Υόρκη, υπερπαραγωγή ειδικά για εκείνα τα χρόνια. Και βέβαια η ταινία έκοψε πάνω από 600.000 εισιτήρια και βγήκε πρώτη ανάμεσα σε 93 ταινίες. Και είναι και από τις λίγες φορές που κυκλοφόρησε και το soundtrack της ταινίας. Με την υπέροχη μουσική του Μίμη Πλέσα αλλά και τα υπέροχα τραγούδια.
1: Κόσμος 938.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε ρόδο, παστίδα και καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές παστίδας αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, στοχοποιούν το Πασόκ. Αποκλειστική συνέντευξη Μανώλη Χριστοδουλάκη. Απάντηση στους σκευωρούς. Εκείνο που δεν μπορεί να γίνει ανεκτό είναι η κατασκευή ανύπαρκτων γεγονότων και ακόμα χειρότερα η χρήση εικόνων προϊόντων AI. Δεν χρειαζόμαστε άλλο remake μιας ήδη αποτυχημένης ταινίας του παρελθόντος. Η μεγάλη φθινοπορεινή μάχη της Δημοκρατικής Παράταξης για τη δημοσκοπική ανάκαμψη. Η πιο κρίσιμη δέθ για το κίνημα και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η γαλάζια πατρίδα φέρνει γαλάζια φουρτούνα. Από τα ήρεμα νερά σε θερμό επεισόδιο, στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Νάτος πάλι ο Αλέκος Ζαχαράκος από τα κορίτσια για φίλημα. Το 1965 το playback έκανε ο Ανδρέας Ντούζος. Ο Ανδρέας Ντούζος που υποδιόταν τον Ανδρέα Ράμογλου και άλλαξε ρόλους με το Βουτσά, που ο Βουτσάς ήταν ο Κώστας Καλιακούδας. Τι όνομα κι αυτό. Νομίζω ήταν η ταινία που έλεγε το «Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα», που τρελάθηκε η Βλαχοπούλου και του λέει «Πρόσεξε, μην ξαναπείς το κότερο, θα στο βουλιάξω». Και είχε πει και μια άλλη φανταστική ατάκα η Βλαχοπούλου. Λέει «Έχει και κότερο, αλλά κατά τα άλλα είναι καλό παιδί». Μέσα στη συγκεκριμένη ταινία λοιπόν υπήρχαν πολλά και εξαίσια τραγούδια που είχε γράψει ο Μίμης Πλέσας, μεταξύ αυτών το κορυφαίο «Ιδού».

φωνάρα, η φωνάρα της Τζένις Βάνου σε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Μίμη Πλέσσα. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Είναι το σαββατιάτικο άλμπουμ. Ξεκινήσαμε την πρώτη ώρα με Αλέκο Σακελάριο και τώρα είμαστε στο Γιάννη Δαλιανίδη. Για τα της επικοινωνίας μας, radio@parapolitika.gr. Και αν είστε τσακωμένοι με τα email σας, μπορείτε να μπείτε στο Facebook να συναντήσετε τη σελίδα της εκπομπής που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος». Μπαίνετε, βλέπετε, γράφετε, σερφάρετε και ό,τι άλλο ποθεί η ψυχή σας. Εμείς εδώ στο στούντιο, ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Που έχουμε μείνει στο 1966, ραντεβού στον αέρα λοιπόν. Ένα ακόμα musical του Γιάννη Δαλιανίδη. Συμπαραγωγή Φίνος Φιλμ και Δαμασκηνός Μιχαηλίδης. Και εδώ η γνωστή παρέα, Ρένα Βλαχοπούλου, Κώστας Βουτσάς, Μάρθα Καραγιάννη, Ανδρέας Ντούζος, Ελένη Προκοπίου. Τι όμορφη που ήταν η Ελένη Προκοπίου, όχι μόνο ως μέρη στα θάτου στην ταινία, γενικότερα. Γιάννης Βοιατζής και οι δύο Βοιατζίδες, ήταν τα δύο ξαδερφάκια και ο ένας Γιάννης και ο άλλος Γιάννης. Θυμάμαι και τη Χλόη Λιάσκου που έκανε την Έλλη Κουρτίνογλου, ενώ η αδελφή της η Μάρθα Καραγιάννη το είχε κάνει καλλιτεχνικό Κούρτι. Και όταν συστήθηκε στον Βουτσά η Χλόη Λιάσκου, Βουτσάς έκανε ένα μορφασμό, σοκαρίστηκε από το Κουρτίνογλου και της λέει: Κουρτίνογλου, γιατί η αδελφή σου είναι Κούρτι? Λέει: Εγώ είμαι ακόμα στη σχολή, σπουδάζω. Όταν θα βγω στο θέατρο θα γίνω και εγώ Κούρτι. Η ταινία λοιπόν γυρίστηκε με το σύστημα CinemaScope. Φυσικά κάποια πλάνα γυρίστηκαν στην αεροπορική βάση Δεκέλια, τα ΤΟΗ. Η μουσική της ταινίας φυσικά ανήκει στο Μίμη Πλέσσα. Οι χορογραφίες έγιναν από το Μανώλη Καστρινό. Και φυσικά το ραντεβού στον αέρα προβλήθηκε για πρώτη φορά στους κινηματογράφους το Γενάρη του 1966. Συνήθως να ξέρετε ότι οι περισσότερες ταινίες γυριζόντουσαν καλοκαίρι και αφού γινόντουσαν τα γυρίσματα μέχρι να μονταριστούν, βγαίναν συνήθως Γενάρη στους κινηματογράφους. Η ταινία έκοψε 617.000 εισιτήρια και έγινε η πρώτη σε εισπράξεις ταινία ανάμεσα σε 101 ελληνικές ταινίες της ίδιας σεζόν. Όπως βλέπετε, ο Γιάννης Δαλιανίδης κράταγε σταθερά την πρώτη θέση. Να και ο Γιάννης Βοιατζής που λέγαμε, ο τραγουδιστής αυτή τη φορά.

Πλέσας μας χάρισε ένα ακόμα σπουδαίο τραγούδι μέσα από τα musical του Γιάννη Δαλιανίδη και πάμε σε ένα ακόμα musical. Πάμε στις Θαλασσιές της Χάντρες του 1967. Εντάξει, επειδή έχουμε ακούσει πολύ πρόσφατα τα περισσότερα τραγούδια από την συγκεκριμένη ταινία, δεν θα σας βάλω ούτε το Crazy Girl, ούτε το Βρέχει πάλι απόψε. Το κρατάω για αύριο αυτό, υπομονή. Να σας πω λοιπόν ότι οι Θαλασσιές οι Χάντρες προβλήθηκαν για πρώτη φορά το Φεβρουάριο του 67. Είχαμε μια μικρή καθυστέρηση, δεν βγήκε Γενάρη η ταινία, βγήκε Φλεβάρι. Έκοψε πάνω από 530.000 εισιτήρια, αλλά δεν βγήκε πρώτη στη σεζόν, βγήκε τρίτη ανάμεσα σε 117 ταινίες. Η ταινία προβλήθηκε και στις Κάνες και προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Η Ζωή Λάσκαρη έγινε star και οι παπαράτσι την κυνηγούσαν στις Κάνες για να αποθανατήσουν κάθε της κίνηση. Μάλιστα το γαλλικό περιοδικό Σινεμόν τη χαρακτήρισε η Μπαρντό της Ελλάδας. Αυτά γινόντουσαν τότε με τη Ζωήτσα. Η Ζωή Λάσκαρη που υποδιόταν τη Μέρη Κανιάτογλου, ο Κώστας Βουτσάς τον Κώστα Πίτουρα, η Μάρθα Καραγιάννη την Ελένη Τσίπουρα, ο Φέδωνας Γεωργίτσης το Φώτη Τσίπουρα, μη γελάς Νίκο, η Μέρη Χρονοπούλου τη Σοφία, η Αλέκα Μαβίλη τη Μαρκισία. Τη Μαρκισία θα την ακούσουμε αύριο. Υπομονή γιατί σας ετοιμάζω τη Σοφία. Να πω για το Γιάννη Βογιατζή που έκανε το Μεμά Γαρδούμπα. Το ζεύγος Κανιάτογλου ήταν ο Άρης Μαλιαγρός και η Νανά Σκιαδά. Ο Τζιμάκος, ο Τζιμάκιας ήταν ο Γιώργος Τσιτσόπουλος που είχε την ιδέα με τα τσολιαδάκια από την Κίνα, νομίζω. Πάμε λοιπόν στη Σοφία, δηλαδή στη Μέρη Χρονοπούλου. Το έκλαψα χτες, φυσικά το ξέρουμε και με τον Γιάννη Πουλόπουλο, αλλά προτιμήσαμε αυτή τη φορά την εκτέλεση με τη Μέρη Χρονοπούλου.

Φυσικά όλοι θυμόμαστε τη χαρακτηριστική ατάκα από τις θαλασσιές της Χάντρες που έλεγε ο Γιάννης Βογιατζής στο Φέδωνα Γεωργίτση. Φωτάκι, γιατί είμαι φίλος σου. Για τη ζωή λάσκαρη, για το γεγεδάκι. Αυτή μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να ξυρίσεις. Από τις πιο ιστορικές ατάκες του ελληνικού κινηματογράφου. Και πάμε γρήγορα στο φιλμ «Γοργόνες και Μάγκες» του 1968. Μέρη Χρονοπούλου, Φέδωνας Γεωργίτσης, Μάρθα Καραγιάννη, Χρόνης Εξαρχάκος ως Κώστας Γρίπης, που πραγματικά ξεπερνά κάθε όριο αυτός ο ρόλος. Η ερμηνεία του Εξαρχάκου νομίζω υπερκαλύπτει τους πάντες. Τι να πρωτοθυμηθούμε τώρα από τις ατάκες του Χρόνη. Το «Άντε Μαρία»? Λέει, βάλε, πιάσε το τρίτο πρόγραμμα, το «Άντε Μαρία». Ποιο «Άντε Μαρία» βρε γρήπη, του έλεγε ο Γεωργίτσης. Το «Άβε Μαρία». Εσύ το λες ιταλικά, του λέει. Εγώ το λέω μετάφραση ελληνικά. Μαγικός ο Χρόνης Εξαρχάκος. Η ταινία έκοψε πάνω από 400.000 εισιτήρια. Τα περισσότερα εξωτερικά γυρίσματα έγιναν στην Ύδρα, ενώ στις πρώτες σκηνές της ταινίας φαίνονται και πλάνα της Πάρνηθας. Κάνει και ένα zoom η κάμερα στο Μομπαρνές, που ήταν τότε 4-5 ετών κτίριο, κάπου εκεί. Στην Ύδρα, μάλιστα, τώρα που το θίξαμε το θέμα, είχε ξαναπάει ο Γιάννης Δαλιανίδης το 1984 για να γυρίσει στο ίδιο σημείο ακριβώς που ήταν η ταβέρνα του Παναγί, να γυρίσει το «Έλα να αγαπηθούμε, darling», με το Στάθη Ψάλτη, τον Σταμάτη Γαρδέλη, τη Ρένα Παγκράτη, έτσι, ο Σπύρος Καλογύρου έπαιζε, η Δήμητρα Σερεμέτη, θυμάμαι τώρα έναν τους τοπιούς, ήταν ακριβώς στο ίδιο καφενείο. Εμείς όμως θα μείνουμε στις Γοργόνες και στους Μάγκες. Μίμης Πλέσας και Λευτέρης Παπαδόπουλος, όπου πλέον ο Λευτέρης Παπαδόπουλος γράφεται κανονικότατα στους τίτλους της ταινίας με... Εντάξει, θα μπορούσαν και να είναι και μεγαλύτερα τα γράμματα, αλλά πάντως γραφόταν, και αυτό ήταν μια προσωπική επιτυχία του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Του το πιστώνουμε αυτό, δηλαδή. Πολλά και σπουδαία τραγούδια και σε αυτό το φιλμ. Δεν θα μπορούσα να αφήσω απ' έξω το Δάκι. Σε αυτό το «Τρόπον Τινά» βίντεο κλιπ που είχε γυριστεί στην Ύδρα με τη Μέρη Χρονοπούλου και το Λάκη Κομνηνό να πρωταγωνιστούν, και το Δάκι να απουσιάζει από το πλάνο και να ακούγεται μόνο η εξαίρετη φωνή του.

Παιδιά, παιδιά, ένας-ένας, μη βαράτε όλοι μαζί. Μα καλά, πιστεύετε στα αλήθεια ότι θα αναφερόμουν στις γοργόνες και στους μάγκες και θα άφηνα απ' έξω το θα πιω απόψε το φεγγάρι? Δεν υπήρχε περίπτωση. Ευχαριστηθείτε το, τώρα που μπορείτε. Να κάνουμε και ένα διαλυματάκι και επανερχόμαστε.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο Νέο Τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
3: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση. Στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3 επί 170 γραμμάρια

0: 2,49. Τράτα, τόνος ελάτι ελιάς, 3x70 γραμμάρια. Ή σε νερό, 3x80 γραμμάρια, 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στη Μυαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ασφαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
6: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
5: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
7: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
8: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
8: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της
9: θέση. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.

0: Γλώσσα, η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Τώρα, το σπίτι που υποτίθεται ότι έμεναν η Πελαγία με την Ελένη βρίσκεται στην οδό Κρήτης 28, στη Νέα Χαλκιδόνα. Υποτίθεται ότι ήταν στη Νέα Φιλαδέλφια το σπίτι. Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν στη Μύκονο και η ταινία βγήκε στους κινηματογράφους το 1969 και έκοψε πάνω από 500.000 εισιτήρια. Ήρθε έκτη ανάμεσα σε 99 ταινίες. Ακούσαμε τη Μαρινέλα νωρίτερα από την Παριζιάννα, αλλά χρωστάω και έναν ακόμα Γιάννη Πουλόπουλο. Ένα από τα ωραιότερα ζεμπέκικα που έχουν γραφτεί στον ελληνικό κινηματογράφο, κατά την ταπεινή μου άποψη, και ένα από τα ωραιότερα ζεμπέκικα που έχει χορέψει ποτέ χορευτής, ο Βαγγέλης Ηλινός.

Δεν μας μένουν και πολλά λεπτά στη διάθεσή μας. Να κλείναμε, λέω, με το Marijuana Stop από το 1971. Ένα ακόμα musical του Γιάννη Δαλιανίδη. Η ταινία αποτέλεσε διασκευή του ομότιτλου θεατρικού musical με το οποίο η Ζωή Λάσκαρη έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο θέατρο Μπουρνέλη. Η ταινία προβλήθηκε για πρώτη φορά στους κινηματογράφους το Μάρτιο του 1971, κόβοντας πάνω από 300.000 εισιτήρια και βγήκε 12η ανάμεσα σε 87 ταινίες. Θυμόμαστε λοιπόν τη Ζωή Λάσκαρη, τον Γιώργο Πάντζα, τον Βαγγέλη Σιλινό, τη Μάρθα Καραγιάννη, τον Χρόνη Εξαρχάκο, την πανέμορφη Μιράντα Ζαφυροπούλου που έκανε τη Μελίτα Καμβίση, η οποία ήταν πάρα πολύ ερωτευμένη με τον Τόλι Βοσκόπουλο.

Και κάπως έτσι γυρνούσε την πλάτη στο πλάνο στην κάμερα ο Τόλης Βοσκόπουλος και περπατούσε και χανόταν προς το βάθος. Έτσι λοιπόν και εμείς σιγά σιγά θα εγκαταλείψουμε το στούντιο των παραπολιτικών. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο Πισμπίκη που ρύθμισε τον ήχο μας. Ευχαριστώ και εσάς για την εξαιρετική σας παρέα. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε «Έρχεται ο Θουβού», ο Θανάσης Βούτσινος, με ένα για το δρόμο. Εμείς, αύριο πάλι. Αύριο θα είναι και βροχερή η εκπομπή. Σας είπα, μεταξύ Σοφίας και Μαρκισίας από τις θαλασσιές της Χάντρες, θα ξεκινήσουμε αύριο με τη Μαρκισία. Προς το παρόν όμως, ας κλείσουμε με έναν ακόμα το Λιβοσκόπουλο. Να είστε καλά, καλό βράδυ, γεια και χαρά.

Από δίσκο του 1993 σε μουσική του Μιχάλη Καπούλα, στίχους της Μαριανίνας Κριεζή για τη φωνή της Ελένης Δήμου. «Η ζωή είναι γυναίκα», ο τίτλος, και ένα από τα τραγούδια εξέφραζε απορίες, προβληματισμός. Πώς να το πει στο μια τσαχπίνα μαυρομάτα, στα γαλλικά τα σαλονάτα, δεν μεταφράζεται, σου λέει ο καημός γερμανικά. Με αυτό το σκεπτικό, το εκτελεστικό συμβούλιο της UNESCO υιοθέτησε, λέει, ομόφωνα πριν από λίγες μέρες απόφαση, με την οποία προτείνεται η ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή την ημερομηνία, το 1857, έφυγε από τη ζωή ο εθνικός ποιητής της Ελλάδας, ο Διονύσιος Σολωμός. Με το σκεπτικό, αναγνωρίζεται η οικουμενικότητα και η παγκόσμια προσφορά της ελληνικής γλώσσας στην πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας, και πάμε να δούμε του λόγου του αληθές, μέσα από τραγούδια. Ελληνικά που υπέφεραν μέσα σε στόματα ξένων. Ελληνικά τραγούδια τα οποία τα είδαν κάποιοι δημιουργοί κάπως αλλιώς. Γλωσσικές περιπέτειες. Όλα αυτά εδώ μέχρι τις 12, στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Καλησπέρα.

Είναι η Χριστίνα Αγγελάκη, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές είναι ο Ορφέας Περίδης. Από το 1996 και το δίσκο «Καλή σου μέρα, αν ξυπνάς», εκείνο που έλεγε «Όλο μεταφράζω στίχους από τα τραγούδια μου τα αμερικάνικα και από rock and roll τα κάνω τσάμικα». Την αντίστροφη διαδικασία ακολούθησε ο Μπρένταν Πέρι, ιδρυτικό μέλος των Αυστραλών Dead Can Dance, ιδιαίτερα αγαπημένων στην Ελλάδα. Το 2020 κυκλοφόρησε ένα δίσκο με ελληνικά, ελληνικότατα, ρεμπέτικα τραγούδια, με αγγλικό στίχο. Songs of Disenchantment, Music from the Greek Underground, τραγούδια της απογοήτευσης. Μουσική από το ελληνικό underground. Παραδοσιακά ρεμπέτικα τραγούδια, αγγλικός ο στίχος, κάποιες λέξεις υποχρεωτικά μετάφραστες. Καλή ώρα. Στο παίξε Χρήστο τον Μπουζούκι του Βασίλη Τσιτσάνη. Πώς να το πεις τον Μπουζούκι, πώς να την πεις την Μπενιά, πώς να την πεις τη Ζεμπεκιά. Παρέμειναν όσοι είχαν.

Με έδρα τη Γλασκόβη, η Franz Ferdinand, με ελληνικής καταγωγής ηγέτη τον Άλεξ Καπράνο, πορεύονται ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Το 2025 κυκλοφόρησαν ολοκένουργιο δίσκο, τίτλος The Human Fear. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά τραγούδια του δίσκου έχει τίτλο Black Eyelashes, μαύρες βλεφαρίδες. Εμφανέστατες οι επιρροές από το ρεμπέτικο τραγούδι. Εμφανείς οι επιρροές και στο στίχο, με πολλές εμβόλυμες ελληνικές λέξεις, κάποιες στα όρια της ασυναρτησίας. As I walked through Κολονάκι and the scent of Πορτοκάλι και πάει λέγοντας.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή το δώρο Μητσοτάκης στους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Στο πακέτο της ΔΕΘ η σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων. 30 χρόνια προσπαθειών της Άγκυρας για γκριζοποίηση του Αιγαίου. Από τα Ίμια στα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Έντονη ανησυχία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο χάρτης με τα κρούσματα στην Αττική. Η Δήμη με τα περισσότερα. Ποια τα συμπτώματα. Ποιες κατηγορίες γυναικών θεμελιώνουν νωρίτερα δικαίωμα συνταξιοδότησης. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

Μπάντα από την Αριζόνα με μεγάλες επιτυχίες στα χρόνια του 80, η Mr. Mister. Ένα Mister ολόκληρο, ένα στη συντομογραφία του. Μία από τις επιτυχίες τους, το Κύριε, Κύριε Λέισον, το 1986. Ελληνικό, ελληνικότατο. Φυσικά από τη γλώσσα των Ευαγγελίων και της Εκκλησίας. Δεν υπήρχε ελληνική επιρροή, τουλάχιστον άμεση. Νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1. Με τις περιπέτειες της ελληνικής γλώσσας ανά τον κόσμο, κυρίως στην pop μουσική. 1993 κυκλοφορούσε ο δίσκος του Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Μεγάλη επιτυχία, το ομότιτλο Κάπου θα μένω. Προς το τέλος του δίσκου, ένα τραγούδι για την ελευθερία, με την ελληνική λέξη κάπως τραπατσαρισμένη, με αγγλική ή μάλλον αμερικανική προφορά, Ελευθερία ή Ελευθέρια.

Είναι 1990 και ο Γιάννης Μιλιώκας κυκλοφορεί τον πολύ πετυχημένο δίσκο «Γκρέκο Μασκαρά». Από εκεί κάνει αίσθηση το ομότιτλο τραγούδι. Ελληνικές λέξεις, ή στο περίπου τουλάχιστον, κάποιες επινοημένες με ιταλική προέλευση. Κάποιες ατόφιες ιταλικές. Κάποιες παραπέμπουν. Απλώς το νόημα σαφές. Δεν χρειάζεται υποτιτλισμό, δεν χρειάζεται μετάφραση. Τσίρκο παράγκα φίλμα Γκρέκα, τέμπο μουργέλα Αγκαρία. Και πάει λέγοντας.

λιγότερο απεσιόδοξη και ισοπεδωτική με την ελληνική πραγματικότητα, κάποιοι ξένοι που ζουν και δημιουργούν χρόνια εδώ. Καλή ώρα, ο Ντανιέλ Αρμάντο από το σχήμα των Απορριμάκ. Λατινοαμερικάνοι και Έλληνες μουσικοί δραστηριοποιούνται από το 1983, παρακαλώ, και το 2013 κυκλοφόρησαν ένα τραγούδι έκπληξη, Mi Ultimo Tango en Atenas. Ποιο είναι το πέρα το κόλπο? Ότι όλες οι λέξεις προέρχονται από τα ελληνικά. Τραγουδάει η Έλλη Πασπαλά.

23 Απριλίου του 2021 έφυγε από τη ζωή η Ιταλίδα Μίλβα. Τεράστια καριέρα, τεράστια η απήχηση και στην Ιταλία, αλλά και στη Γερμανία και στη Γαλλία και στην Ελλάδα, παρακαλώ. Το 1994 κυκλοφόρησε έναν ολόκληρο δίσκο με τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου. Τα περισσότερα δεύτερες εκτελέσεις με ιταλικό στίχο, ένα καινούριο πρωτότυπο σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Στα ελληνικά, με τη Μίλβα να τα καταφέρνει οριακά επαρκώς. Εκείνο που έλεγε, θάλασσα μάνα, αρμύρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα.

0: στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
1: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
0: Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Πτήση για Βουδαπέστη με τον Τζον Ντέλουσα, ή πιο σωστά Ντέλουσα Τζον, αφού στην Ουγγαρία τα επώνυμα προηγούνται του μικρού ονόματος. Ο Ντέλουσα Τζον, με συμμετοχή στη Eurovision πίσω στο 1996 για λογαριασμό της χώρας του, με ελληνοαλβανικές ρίζες από την πλευρά του πατέρα του, και πίσω στο 1979 είπε να τις τιμήσει με ένα τραγούδι στα ελληνικά. Στα ελληνικά, 10 μέτρα πάει και πέφτει, με ελληνικό τίτλο, ούτε αυτό ακριβώς. Νίκα, σε περιμένω. Όλο το υπόλοιπο στα ουγγρικά το έκανε ελληνικό. 2 χρόνια μετά, ο Γιάννης Κατέβας, σε στίχους του Γιώργου Κανελόπουλου, ως να μ' αγαπάς τώρα.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση.

0: σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
4: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
3: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
4: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,45.
3: Πύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
4: Ρύζι με καλαμπόκι Βαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, 1 συν 1 δώρο.
3: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα, χρυσή ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, 1 συν 1 δώρο.
4: Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, 1 συν 1 δώρο.
3: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practicare. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
6: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
1: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
7: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
8: Ακού Κόσμος 938.

1962, φρέσκος ο απόϊχος της τεράστιας κινηματογραφικής επιτυχίας του «Ποτέ την Κυριακή» του Ζήλντα Σεν και του ομότιτλου τραγουδιού του Μάνου Χατζηδάκη. Τα παιδιά του Πειραιά, αλλιώς Never on Sunday, αμέτρητες οι επανεκτελέσεις σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, πιο στάνταρτ αυτή στα αγγλικά ως Never on Sunday, ένας σπουδαίος Αμερικανός τραγουδιστής, ο Άντι Βίλιαμς, αποφάσισε να το πει στα ελληνικά, παρακαλώ, σε τρίτο πρόσωπο. Πήγαινε έτσι.

Ο Βάσο Μάρκο ή Βάσο Μαρκό, κατά κόσμο Μαρκόπουλος, με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, με γονείς μετανάστες στη Γαλλία στα χρόνια του 50, με μεγάλη μουσική καριέρα αυτός και τα αδέρφια του, ήταν μάλιστα η βασική φωνή της ορχήστρας του Ζακ Ελιάν. Εκεί στα πρώτα χρόνια του 60 είδε κάπως έτσι ένα κλασικό τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη από την κινηματογραφική στέλα του Μιχάλη Κακογιάννη, το La Chanson de Sept Chansons. Κοινώς το 7 τραγούδια θα σου πω. Τα ελληνικά του, αλλού συμπαθητικά, αλλού μαντάρα. Αυτό το και αφού χορέψουμε και πάψει ο σαματάς, γίνεται κάπως αδέξια και αφού χορέψουμε και κάποιος σταματά.

για το φινάλε της πρώτης ώρας τραγούδι του Μίμη Τραϊφόρου και του Κώστα Γιαννίδη. Η Σοφία Βέμπο, η πρώτη διδάξασα πίσω στο 1959. Επανεκτέλεση το 1960 για την Άννα Μόσχουρη. Επανεκτέλεση το 1965 για την Άννα Μουσκούρη. An Evening with Belafonte Μουσκούρη. Ο δίσκος συνεργασία με τον Χάρη Μπελαφόντε εκείνης της χρονιάς. Διεθνής κυκλοφορία. Εκεί ο Χάρη Μπελαφόντε συνόδευε την Άννα Μόσχουρη σε πολλά ελληνικά τραγούδια. Με τα δέξια χαριτωμένα ελληνικά του. Ένα από αυτά ήταν η Ειρήνη. Ακούστε τον πώς λέει το «Πούσουν το πρωί, πούσουν το μεσημέρι». Σε λίγο και πάλι εδώ.

Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

0: να συζητούν.
1: Ήταν 1936 όταν ο Νίκος Γούναρης, σε μουσική του Μιχάλη Σουγιούλ και στίχους του Κώστα Κοφινιώτη, καυτηρίαζε τη μάστιγα της ξενομανίας. Για αυτούς που προφορά αλλάζονται και αν δισκαμπάζουν τα ελληνικά καλά-καλά και παίζουν στα δάχτυλα το How do you do, my dear και το Mil Pardon. Είναι νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1 με τη Χριστίνα Αγγελάκη στη ρύθμιση του ήχου, το Θανάση Βούτσινο στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και ένα μπουκέτο τραγούδια με αφορμή την ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας από το Εκτελεστικό Συμβούλιο της UNESCO. Καλησπέρα και πάλι.

0: πετάμε με το μπλακ στο χέρι αργάνα και γλωσσού κι όλοι τα κάνουμε μαντάμ σουσού.
1: Περί ξενομανίας ο λόγος και δεν γίνεται να μην κάνει στάση κανείς τη Madame Σουσού, τη μυθική πια ηρωίδα του Δημήτρη Ψαθά, που ξεκίνησε το 1939 από εφημογραφήματα στο περιοδικό Θησαυρός, έγινε βιβλίο, έγινε θεατρική παράσταση, έγινε ταινία το 1948 με τη Μαρίκα Νέζερ, χαμένη, δεν σώζεται καμία κόπια, έγινε ραδιοφωνική σειρά με τη Γεωργία Βασιλιάδου, έγινε δύο φορές τηλεοπτική σειρά, μία με την Άννα Παϊτατζή και μία με την Άννα Παναγιωτοπούλου, και επιβιώνει μέχρι σήμερα. Χαρακτηρίζει μία ολόκληρη νοοτροπία και ένα ολόκληρο γλωσσικό κομφούζιο. Ελληνικά, γαλλικά, απρεμιντή, σουαρέ και κάμποσα τέτοια, μπλεγμένα. Κομφούζιο και το επόμενο, με ελληνικά και αγγλικά. Αλλά αυτό τουλάχιστον είχε λόγο.

περιπέτειες μιας μικρής η οποία θαμπόθηκε από το γρήγορο αυτοκίνητο και την πήγανε μια βόλτα, ένα ride για την ακρίβεια, αλλά προχώρησε παρέκκι και έπεσε στο μιστέκι. Τα υπέροχα ελληνοαμερικανικά της ομογένειας εκεί στα χρόνια του 40 και του 50, τα οποία έγιναν τραγούδια. Εμπροκειμένο, το μιστέκι ανήκει στον Αργύρη Γιαμπουράνη, ηχογράφηση του 1949. Πιο διάσημο ίσως ένα άλλο, εκείνο που έλεγε «Γιατί γλυκό μου sweetheart, γιατί να με πληγώνεις τόσο hard» σε επανεκτέλεση, όπως το είδε το 1995 η Café Aman America Orchestra και έγινε και επιτυχία, έτσι.

από τον κινηματογράφο το επόμενο, από το «Όταν λείπει η γάτα» του 1962, σε σκηνοθεσία του Αλέκου Σακελάριου και σενάριο του ίδιου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου. Το ίδιο δίδυμο στους στίχους, σε μουσική του Γιώργου Μουζάκη, η ερμηνεία του Γιάννη Βογιατζή, σε ταχύρυθμα ξενών γλωσσών για το «Σ' αγαπώ» σε όλες τις γλώσσες. «Σ' αγαπώ» ελληνικά, «Io te amo» ιταλικά, «Je vous aime» φραντσέζικα, «I love you» εγγλέζικα και «Ich liebe dich» και «Io te amo» και «Για χαμπίμπι», όλα θα τα μάθουμε. Ήταν αυτό.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, στοχοποιούν το Πασόκ. Αποκλειστική συνέντευξη Μανώλη Χριστοδουλάκη. Απάντηση στους σκευωρούς. Εκείνο που δεν μπορεί να γίνει ανεκτό είναι η κατασκευή ανύπαρκτων γεγονότων και ακόμα χειρότερα η χρήση εικόνων προϊόντων AI. Δεν χρειαζόμαστε άλλο remake μιας ήδη αποτυχημένης ταινίας του παρελθόντος. Η μεγάλη φθινοπορεινή μάχη της Δημοκρατικής Παράταξης για τη δημοσκοπική ανάκαμψη. Η πιο κρίσιμη δέθ για το κίνημα και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η γαλάζια πατρίδα φέρνει γαλάζια φουρτούνα. Από τα ήρεμα νερά σε θερμό επεισόδιο, στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

Νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1 με γλωσσικές περιπέτειες. Ταλαιπωρημένα ελληνικά, ταλαιπωρημένα αγγλικά σε ελληνικά τραγούδια. Α, αυτό τεράστια επιτυχία από το 1977 με τη φωνή του Αντώνη Καλογιάννη. Ο Μάριος Ποντίκας υπέγραφε τους στίχους, ο Αργύρης Κουνάδης τη μουσική. Η νομιμοποίηση, η δόξα του ελληνικού καμακιού. Εκείνο που έλεγε, έχουν ρίξει παραγάδι, σας αρέσει η Ελλάδα εμείς, τι θα κάνετε το βράδυ, do you like mademoiselle in Greece. Συνέχεια, λιγότερο γνωστό τραγούδι, γνωστός ο τραγουδιστής. Ήταν μάλιστα ο πρώτος διδάξας ενός κλασικού λαϊκού τραγουδιού από τα χρόνια του 70, το «Όλες είσαστε ίδιες» ή «Όταν ήμουν παιδί», ο «Λόγος για τον Φώτη Στασουλάκη» από προσωπικό του δίσκο του 1979, σε δική του μουσική και στίχους. Εκείνο που λέει «Μη θες να μάθεις γαλλικά, ας αγεβού όταν θα λες, να μάθεις πρώτα να το λες, να το προφέρεις, για μάθε πρώτα ελληνικά και άφησε τα γαλλικά, μην υποφέρεις».

Ήταν 1958 και σε δίσκο 78 στροφών έσπαγε πλάκα ο Μανώλης Χιώτης με τα ιταλικά του Στέλιου Καζαντζίδη και της Μαρινέλλας. Εκείνο που έλεγε «Ήθελέστα και παθέστα, φινίτολα μουσικά, πασάτολα φιέστα».

Μια μεγάλη δόξα του Ιταλικού τραγουδιού στα χρόνια του 50 και του 60 την έλεγαν Νίλα Πίτσι. Έχει και δύο αξιοζήλευτα ρεκόρ. Καταρχάς, ήταν η πρώτη νικήτρια του πρώτου φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, πίσω στο 1951, ενώ το 1952 είχε την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη θέση. Ρεκόρ που δεν έχει σπάσει μέχρι σήμερα. Το 1958 είπε να μας επισκεφθεί. Μουσικά, είπε να τραγουδήσει στα ελληνικά παρακαλώ ένα τραγούδι του Μανώλη Χιώτη, το περίφημο «Αφού το θες». Δεν τα πήγε κι άσχημα.

Η Γαλλοϊταλίδα η επόμενη και πολύ τάλαντη, η Κατερίνα Βαλέντε, ήταν τραγουδίστρια, ήταν χορεύτρια, ήταν κιθαρίστρια, μιλούσε 6 γλώσσες, τραγουδούσε σε 13, ανάμεσά τους και τα ελληνικά. Το 1961, σε τραγούδι του Μίμη Πλέσα, το «Ο έρωτας που μ' άκουσε».

0: Πολυτάλαντος τραγουδιστής και μουσικός της jazz, ο Slim Gaylord. Ήξερε πιάνο, ήξερε κιθάρα, ήξερε σαξόφωνο και είχε και μια μυθιστορηματική ιστορία. Στα 12 του χρόνια, λέει, ταξίδεψε με τον ναυτικό πατέρα του μέχρι την Κρήτη. Και φεύγοντας τον καράβι, με κάποιο μυστήριο τρόπο, τον ξέχασε εκεί. Έμεινε εκεί 4 χρόνια. Με έδρα την Κρήτη, ταξίδεψε και σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Έμαθε τις γλώσσες τους και κάποια τραγούδια σίγουρα. Όπως καλή ώρα, το Σμυρναϊκό, τι σε μέλιες ένανε. Τόσο πολύ του έκανε εντύπωση που το 1946 πάτησε σε αυτό το τραγούδι για να βγάλει ένα δικό του, με πειραγμένα ελληνικά. Πήγαινε έτσι.
1: Τι σε μέλισσε να ναι, τι που μαρ' εγώ, καλά σε

0: αφού είμαι στην Κρήτη. Καουμίλσο, ομιλώ ελληνικά.
1: Ελλάς, Ινδία, Ισπανία, συμμαχία το επόμενο. Από πού να το πιάσεις. Από την αρχή. Όλα ξεκίνησαν από ταινία του Ινδικού σινεμά, τον Αλίτη της Βομβάης, με πρωταγωνίστρια τη θρυλική Ναργκής. Το άκουσε, λέει ο Καζαντζίδης, και ενθουσιάστηκε με τη μουσική. Ειδικά με ένα θέμα. Πήρε στίχους από την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Δεν κούμπαναν καλά. Το έδωσε στο μαέστρο Θόδωρο Δερβενιώτη. Αυτός το πείραξε, το έφερε μια χαρά. Έτσι γεννήθηκε η μυθική Μαντουμπάλα, φόρος τιμής σε μια άλλη μυθική πρωταγωνίστρια του Ινδικού σινεμά. Πάνω από 100.000 δίσκοι 45 στροφών στην εποχή του, ταξίδεψε μέχρι την Ισπανία. Το άκουσαν οι Los Españoles, συγκρότημα από την πόλη της Ποντεβέτρα, στον Ατλαντικό ωκεανό. Το κυκλοφόρησαν το 1961 σε προσωπικό τους δίσκο, στα ελληνικά και όχι άσχημα, και σε ρυθμό τσα-τσα.

Για το παιδί και το δελφίνι του 1957 τα έχουμε ξαναπεί. Η πρώτη ταινία που έβαλε την Ελλάδα στο χάρτη του Hollywood, με γυρίσματα στην Ήδρα, με τη Σοφία Λόρεν στον πρωταγωνιστικό ρόλο, δίπλα της ο Άλαν Λαντ, ένα χρυσό άγαλμα, μια υπόθεση αρχαιοκαπηλείας και το πασίγνωστο τραγούδι του Τάκη Μωράκη και του Γιάννη Φερμάνογλου, το «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη» και την τένις, η πρώτη διδάξασα από το 1955. Είπε να το πει και η Ιταλίδα Σούπερσταρ, παρέα με τον Τόνι Μαρούδα.

Πράσινη ιστορία, η επόμενη. Κρατάει από τη λογοτεχνία, από τους Μοϊκανούς των Παρισίων του Αλέξανδρου Δουμά του 1854. Σήμαινε αναζητήστε τη γυναίκα. Για όλα αυτά η γυναίκα. Για κακό και για καλό. Τις περισσότερες φορές για κακό. Τουλάχιστον έτσι το είδε ο Βασίλης Τσιτσάνης πίσω στο 1948, σε τραγούδι που ο μύθος τουλάχιστον θέλει να το έγραψε για τη Σοφία Βέμπο, αλλά δεν την άφησε η εταιρεία της να το πει. Έτσι το είπε μόνος του ο δημιουργός, παρέα με την Ελένη Λαμπύρη ή η Έλσα Λάμπο. Ευρηματικότατη σημειοκαταληξίες και με πόνο τα ποτήρια μας ρουφάμ, και δεν έχουμε το σήμερα να φάμ, και στην ψάθα κακομύριδες ψοφάμ, σερσέλα φάμ, για όλα αυτά η εκείνη.

0: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
0: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Στο Κάσεν Κάρι Παναγιώτη.

0: σας. Βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
2: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,49 το κιλό.
1: Βότκα Σμυρνό Φρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
2: Μπύρα Αλφα Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
1: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
2: Ηλιέλαιο Papa's Oil Pet, 10 λίτρα, μόνο 14,78.
1: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro, 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
2: Τυρί Σαμψόε Block Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
1: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: καφέτσιτο.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.

0: ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
9: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
8: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
9: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
8: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
9: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
8: Αρακάς Παρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
9: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml, μία συν μία δώρο.
8: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
9: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Supermarket Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
10: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
11: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
10: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
11: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, Γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
12: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
13: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
3: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
2: Rodion τι?
3: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
2: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
3: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
2: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
4: Rodion Kdap. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,73. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Κολλιός, άσπρο τυρί, 5,98 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,89. Καλυμάνι στον οσαλάτα καλαμπόκι ή μεξικάνα, 160 γραμμάρια, 2,25. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Γιαούρτι στραγγιστό 0%, 25% φθηνότερα, 1,89. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 25% φθηνότερα.

0: 1,34. Τσίπς σχηματιστά αλάτι 20% φθηνότερα 92 λεπτά. Και όλα τα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρίσταλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Ακού Κόσμος 938.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα

0: Κόσμος 938.
1: Βερμούτ Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
0: Σε απεριτίφ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια.

0: Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410 65 802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
3: Χοιρινό σουβλάκι ελληνικό, μόνο 4,95 το κιλό.
2: Άπερολ απεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,75.
3: Red Bull κουτί, 250 ml, μόνο 86 λεπτά.
2: Μπύρα Αλφα Βαρέλι, 30 λίτρα, μόνο 68,90.
3: Μανιτάρια Λίμπουργκ, κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
2: Βούτυρο Έκτε Μπότερ, κουτί, 200 μερίδες επί 10 γραμμάρια, μόνο 7,45 το κιλό.
3: Γαρίδες Τζάμπο, 2,4. Νούμερο 0, μόνο 39,50 το κιλό.
2: Και μπέικον καπνιστό σε φέτες, Dianic, μόνο 4,50 το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου. Μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της θέλη.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
4: Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ.
3: Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
7: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
6: Ζηλεύεις?
7: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
7: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
6: Χώρο?
7: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Φοιτητό σπίτι στο φουλ μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 938.
5: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
2: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την ΚΑΙΡ.
3: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practicare. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Είναι απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
2: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
1: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
2: Ελαιόλαδο κλασικό ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,45.
1: Πύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
2: Ρύζι με καλαμπόκι Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
1: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, μία συν μία δώρο.
2: Λίπτον Ice Tea κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, ένα συν ένα δώρο.
1: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει.

0: κάνει την σωστή επιλογή.
1: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
0: Στον νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
2: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-0-1400.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3,89. Κολλιός νηστίσιμο 5,98 το κιλό. Κρέτα Φάρμς μορταδέλα βραστή 5,79 το κιλό. Μευγάλ Φέτα Pop 400 γραμμάρια 4,49. Σάντα Μαρία Τορτίγια Original Soft Medium 8 τεμάχια 320 γραμμάρια 1,84. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Γιαούρτι στραγγιστό 0%, 25% φθηνότερα, 1,89. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 25% φθηνότερα, 1,34. Τσιπς σχηματιστά αλάτι, 20% φθηνότερα, 92 λεπτά. Και όλα τα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Φοιτητόσπιτο στο Full, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίω 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22-41-067-677 ή στο 224-10-033-33.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το Σύμπα.
3: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος Βαπ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει, τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?

0: Είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
1: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου
3: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,49 το κιλό.
2: Βότκα Σμυρνό Φρεντ 1 λίτρο μόνο 14,90.
3: Μπύρα Αλφα Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
2: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
3: Ηλιέλαιο Papa's Oil Pet 10 λίτρα μόνο 14,78.
2: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36% 1 λίτρο μόνο 4,10.
3: Τυρί Σαμσόε Μπλοκ Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
2: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 224100 68 173.
5: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου.
6: Practiker. Αλλάζει το σπίτι. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
8: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
8: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της θέλη.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρας Ερόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού.

0: και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
1: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
2: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
1: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
2: Τολμήστε το.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

wake me up. Κόσμος 938. Let me be your hero.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
2: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
2: Καλό.

0: Εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
2: Παιδό το πώς.
1: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
2: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
1: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
2: Κέντρο ξένων γλωσσών.
1: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
2: Μα πού είναι όλα αυτά?
1: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
2: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
1: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
1: Σπάλα ή ελιά, μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
0: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
1: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
0: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
1: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
0: Αρακάς Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
1: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml, μία συν μία δώρο.
0: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
2: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστρεφαγές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν, με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
7: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ.
0: Ακού Κόσμος 938.
4: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Gomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ασφαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το Σιμπά.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
5: Κόσμος 938.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Ακού Κόσμος 938.
7: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.